0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να ακούσω καλημέρες τώρα, είστε πολύ εκεί.
2: Καλημέρα
3: σας βρε παιδιά.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Κάπα παίζουμε. Ένα όνομα από Κάπα. Ένα ζώο που δίνει κλωτσιά στηριζόμενο στην ουρά του.
3: Ένα φαγητό.
1: Μια χώρα.
2: Κροατία.
1: Την έφτιαξε ο Νόε.
4: Τιποτό.
3: Ένα επάγγελμα.
4: Καθαρίστρια.
1: Ένα φυτό.
4: Κρίνος.
3: Παιδιά, μπράβο σας, είστε φανταστικοί και πυροβολήσατε, έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Γιατί πάντα να είσαστε έτσι, βλιάζετε και να μας κάνετε την ημέρα πάντα όμορφη και μορφότερη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήξερες ότι οι γυναίκες ανταποκρίνονται καλύτερα στο φλερτ όταν δεν πεινάνε?
2: Ναι, το ήξερα.
1: Έρευνες δείχνουν ότι η πείνα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους άλλους. Όταν δε τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα είναι χαμηλά, αυξάνεται η ευερεθιστικότητα και μειώνεται η υπομονή. Έτσι, οι ρομαντικές κινήσεις είναι πιο πιθανό να εκτιμηθούν όταν κάποιος είναι χορτάτος ή καλά.
2: Ταΐστε μας πρώτα, μη μας φλερτάρετε αν δεν μας ταΐστε, μην τολμήσετε.
1: Προσυπογράφω κι εγώ. Αν θέλετε να με φλερτάρετε, θα είστε μαζί με ένα ταψί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss. This is Kiss. Ninety's to now. 92,9.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Dream ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο.
4: Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Dream ολόκληρη.
7: Τι φοβερό.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι οι επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι οι άνδρες με συντρόφους μεγέθους plus size ενδέχεται να εκφράζουν ψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τις σχέσεις τους.
2: Φυσικά.
1: Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερη συναισθηματική άνεση, μεγαλύτερη αποδοχή και λιγότερη πίεση όσον αφορά την εμφάνιση.
2: Γιατί σου λέει, όταν η σχέση σου είναι μια μάχη, ποιο θα γίνει πιο φέτες και εσύ μου για να κάνω
1: πράγματα.
2: Αυτό είναι
1: ωραίο, γιατί υπάρχουν και τα ζευγάρια που λένε, όχι τώρα πού να τρέχω για γυμναστήρια, κάτσε να μαγειρεύω εγώ τώρα. Να τον κάνω το σύζυγο να φάει, να μην τον κοιτάει καμιά να είναι δικός μου.
3: Δικό μου είναι αυτό, εγώ μπίζνα. Το κάνω. Μπίζνα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ο Τάσος και η Μαρίζα είναι το πρώτο ζευγάρι Ελλήνων που γνωρίστηκε μέσω του Viber Dating και πλέον ετοιμάζεται να παντρευτεί. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι δυο τους ήταν οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού Καλά Στέφανα, κερδίζοντας επιταγή 25.000 ευρώ για να κάνουν το πρώτο βήμα της κοινής τους ζωής. Αυτά τα 25.000 κατάδοση στο Viber.
2: Τρελό. Μπαίνω τώρα στο Viber Dating.
1: Πού είναι αυτή η εφαρμογή, εγώ δεν την έχω δει. Πού είναι το Viber Dating?
2: Γιατί εμένα εκεί θα μου βγει.
1: Μου βγάζει εμένα εδώ πέρα. Αλλά δεν πού είναι το Viber Dating.
2: Μπορεί και να είναι η μοίρα σου. Στο ταξί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να ακούσω καλημέρες τώρα, είστε πολλοί εκεί.
2: Καλημέρα!
1: Έτσι.
3: Καλημέρα σας βρε παιδιά.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Κάπα παίζουμε. Ένα όνομα από Κάπα.
2: Κατερίνα.
1: Ένα ζώο που δίνει κλωτσιά στηριζόμενο στην ουρά του.
2: Καπρό.
3: Ένα φαγητό.
2: Καράτο.
1: Μια χώρα.
2: Κρατία.
1: Την έφτιαξε ο Νόε.
2: Τιβωτό.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Καθαρίστρια.
1: Ένα φυτό.
2: Σκρίνος.
3: Παιδιά, μπράβο σας, είστε φανταστικοί και πυροβολήσατε, έτσι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γιατί πάτε να είσαστε έτσι, βλιάσετε και να μας κάνετε την ημέρα πάντα.
3: Ευχαριστώ.
2: Όμορφη, ομορφότερη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ναι.
2: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Είστε η Μαρούσα.
1: Ναι.
2: Σας φωνάζουν Ρούσα. Για πες, πότε δήλωσε συμμετοχή?
1: Προχθές.
2: Προχθές δήλωσε συμμετοχή και σήμερα φεύγεις για Ίδρα. Δηλαδή, ρε κοπελιά, πού αλλού έχουν συμβεί αυτά?
1: Αλήθεια, κόμμα, δεν το πιστεύω. Μου φτιάχνετε τη μέρα σου, εγώ κάθε μέρα σου λατρεύω. Φιλάκια πάρα πολλά.
3: Φιλάκια!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα
0: 1889 και κυκλοφορεί για πρώτη φορά η Wall Street Journal.
1: 1912 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς με επίδοση 3,37 μέτρα.
0: Το The Secret Life of Pets έκανε τεράστιο άνοιγμα στους κινηματογράφους. Στις 8 Ιουλίου του 2016, η ταινία κινουμένων σχεδίων της Universal έκανε ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα εισιτηρίων για πρωτότυπο animation. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρέ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα. Είναι Τετάρτη, είναι 8 Ιουλίου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ και ακούτε το αγαπημένο σας, το καλύτερο, το νούμερο 1 breakfast show.
0: Φυσικά και σήμερα εδώ πιστοί στο ραντεβού μας να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα με τις μουσικάρες μας, με τις διαγωνισμάρες μας, με τα σέα μας, με τα μέα μας,
1: με τα τσίτσι μπίτσι μίτσι μας και τα τσίτσι τσίτσι τσίτσι. Καταρχάς θα σας πούμε για το δαχτυλίδι χωρισμού. Δεν το ξέρετε.
0: Επίσης θα μάθετε πώς μπορείτε να ψωνίσετε οικονομικά στη Λαϊκή. Εγώ θα σας πω, πήγα χθες.
1: Θα τα πούμε όλα γι' αυτό. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα παίζουμε πέστο στον Κις και έφυγες. Και σήμερα σας στέλνουμε στην Κρήτη.
0: Πάλι Κρήτη στέλνουμε σήμερα. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μαμάκηδες της Ευρώπης, ξέρετε?
1: Και σήμερα σας δίνουμε και πρόσκληση για το θέατρο.
0: Τι άλλο θέλετε? Τώρα είναι η σειρά μας να ζητήσουμε. 6942-929-929 το Viber της εκπομπής για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, καλημέρες σας και όλα σας. Η διάδραση αυτή μας αρέσει και δεν θα τσουλήσει αλλιώς αυτό το τρίωρο, παιδιά, αν δεν υπάρχει αυτό το στείλτε μας να πούμε πράγματα, να γίνονται πράγματα εδώ πέρα.
1: Να γίνονται πράγματα.
0: 6942-929-929 λοιπόν το Viber είναι στη διάθεσή σας για τις πρώτες καλημέρες, για τι θα κάνετε σήμερα, τι θα
1: μαγειρέψετε. Γίνεται πράγματα.
0: 6-9-42-9-29-9-29 λοιπόν το Viber είναι στη διάθεσή σας για τις πρώτες καλημέρες, για τι θα κάνετε σήμερα, τι θα μαγειρέψετε.
1: Φωτογραφίες από τις παραλίες που θα είστε αυτές.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, βρε ζουζουνάκια.
0: Ξυπνήστε, βρε.
1: Ξυπνήστε, παιδιά, γιατί το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και στις 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Πρώτον η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και μετά η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες. Υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο.
0: Η ΔΕΗ, λοιπόν, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα στην Αθήνα θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Είναι γεγονός.
1: Ξεχάστε, είναι θέσφατο.
0: Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς βόρειους ανέμους και μία μόνο μικρή πιθανότητα για τοπική απογευματινή μπόρα σε κάποια περιοχή. Τώρα ο κλήρος που θα πέσει δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, κάπου στον πλανήτη θα βρέξει το απόγευμα. Άσε μας ρε Αργύρη, μας έχεις τρελάνει.
0: Δεν θέλω να αμφισβητείς τις γνώσεις μου περί καιρού.
1: Μπόρα ήτανε προτού βροχή να γίνει. Όχι.
0: Άμος ήτανε.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Προτού γυαλί. Έργεξε όπως το είπα. Λοιπόν, ακούστε παιδιά μου, κινησούλα. Έχει λέει κινησούλα στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι Κουτσά Στραβά την Αιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι το Αιγάλεο.
0: Δηλαδή να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Εγώ λέω θα έχει ζέστη σήμερα και εσύ λες έχει κινησούλα. Ποια είναι η διαφορά? Τα λες καλύτερα.
1: Έχω τα... Όχι, περίμενε. Εγώ μπαίνω και βλέπω. Εσύ μου λες θα έχει μπόρα.
0: Βλέπω.
1: Εσύ μου λες θα έχει μπόρα. Κάποια στιγμή κάπου στον κόσμο θα έχει μπόρα.
0: Κάπου στον κόσμο λες εσύ.
1: Είπες μια περιοχή που δεν μας τη λες, δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι το Παγκράτη, μπορεί να είναι ο Πειραιάς, μπορεί να είναι το... η Νέα Ιωνία.
0: Λίγο, παιδί μου, μην με αφιζητείς έτσι. Δώσε μου λίγο χρόνο και θα σου πω. Ωραία.
1: Εσύ, πιάσε λίγο τα βαρομετρικά σου. Κάνε λίγο τέτοιο να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Δεν μπορώ, δεν μετράω, κοιτάω, αλλά δεν βγαίνει.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα τώρα να πάμε στα σοβαρά πράγματα. Να σας πούμε, παιδιά μου, ότι.
0: Από χθες ξεκίνησαν οι υποβολές των μηχανογραφικών για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις και βγήκαν και τα αποτελέσματά τους, έτσι. Σε λειτουργία είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2026.
1: Όσοι δεν έχετε εκδώσει ακόμη προσωπικό κωδικό ασφαλείας, πηγαίνετε στο λύκειό σας και έχει εφημερεύοντες εκεί πέρα καθηγητές να σας βοηθήσουν με το προσωπικό κωδικό.
0: Η πλατφόρμα
1: κωδικό.
0: Να πούμε ότι είναι μηχανογραφικό.e.minedu.
1: .gov.gr. Πατήστε μηνεντού μηχανογραφικό κάπου στο Google να σας το βγάλει. Επίσης να σας πούμε παιδιά ότι ο καύσωνας κλείδωσε. Τελείωσε. Διάβαζα χθες ότι θα πάει πάνω από 40 στα τέλη Ιουλίου,
0: Να σας πω και κάτι, ούτε του παπά μην το πούμε φέτος. Μέχρι έχουμε φτάσει μέσα Ιουλίου, ας πούμε. Και εντάξει, ζέστη δεν έχουμε φάει ακόμα.
1: Θα τη φάμε όμως. Κοίτα τώρα την Κυριακή θα έχει 40 που θα γυρίζει από το Λόντον και θα γυρίζει πίσω σε αυτή τη χώρα που έχει πολύ. Πολύ ζέστη.
0: Στο Λόντον έχει ήδη 35.
1: Στο Λόντον έχει 30 βαθμούς, καλύτερα από 40 που έχει εδώ πέρα.
0: Και θα πάει και 45, λέει, μετά τις 15-17 του μήνα, θα πάει και 44.
1: Ναι,
0: και
1: 45. Μια
0: θα
1: βράσουμε στο πετσί μας. Τέλος πάντων, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε Harry Styles, As It Was, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβετε τα μέτρα σας. Η σειρά Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια, και έτσι το Autan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρη προστασία από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Θα τα βρείτε φυσικά σε όλα αποκλειστικά τα φαρμακεία.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα και μιας που μιλάμε για κουνούπια.
0: Για κουνούπια τώρα, να δούμε πόσο έχει γίνει τροπικό το κλίμα στην Ελλάδα.
1: Έχει αναδιαμορφωθεί ο χάρτης, σου λέει, της Ελλάδας.
0: Σε σχέση με τα κουνούπια.
1: Γίνεται ένας χαμός τώρα με το καινούριο το κουνούπι.
0: Καινούριο δεν είναι, καινούριο, απλά ήρθε στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Και κατσικώθηκε κιόλας.
1: Κατσικώθηκε το κουνούπι τίγρης. Έχει έρθει και μας έχει κάνει χαμό. Έχει εγκατασταθεί σε μεγάλο μέρος ελληνικής επικράτειας. Και η παρουσία του τον τελευταίο καιρό μας έχει ταλανίσει λιγάκι, γιατί αυτό μεταφέρει ασθένειες.
0: Και οι καιρικές συνθήκες της Ελλάδας πια, λέει, το ευνοεί για να ζει τουλάχιστον 8 με 10 μήνες το χρόνο. Πράγμα που σημαίνει.
1: 8 με 10 μήνες, ναι. Δεν έχω ζήσει εγώ στη ζωή μου. Θα ζήσει το κουνούπι.
0: Δεν είναι φοβερό ότι τα κουνούπια πια. Παλιά λέγαμε έχουμε κουνούπια μόνο το καλοκαίρι. Ναι. Τώρα πια έχουμε κουνούπια σχεδόν όλο το χρόνο.
1: Τι θα κάνουμε για να γλιτώσουμε?
0: Και αν είναι και κανένα ζεστό χειμώνα. Α, ούτε αν βέβαια. Μα γι' αυτό τι λέμε τώρα.
1: Έτσι το λέμε. Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε, να προσέχετε τα κουνούπια πρώτον. Δεύτερον, αν είστε γλυκοαίματοι όπως εγώ που εμένα με ταράζουν τα κουνούπια.
0: Σε πιάνουν όντως.
1: Εμένα με ταράζουν. Δεν με πιάνουν.
0: Δεν ποτέ να διαμαρτύρεσαι.
1: Δεν διαμαρτύρομαι, αλλά άμα θες να δεις τις πληγές στα πόδια μου από τα κουνούπια, είναι ένα.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι κι εγώ κάποια περίοδο ήμουνα πραγματικά. Αν υπήρχε ένα κουνούπι στο χώρο, σε μένα θα ερχότανε. Τώρα πια ούτε τα κουνούπια.
1: Εγώ είμαι το κουνούπι.
0: Κουνούπι είσαι
1: νηστικό. Ρίξε μαουτάν, να σου πω. Ήρθε η ώρα να πάρετε τηλέφωνο, παιδιά, για πρώτη καλημέρα.
0: Εσείς θα συμπαθείτε τα κουνούπια. Για πάρτε μας τηλέφωνο. Έχετε φίλους κουνούπια. Σαν και εμένα που μου έχει τσιμπουρωθεί εδώ η μαντάμ απέναντι. 2-10-80-50.000, σας δίνουμε και φαγητάκι.
1: Να πολιτεύω δωρε επιταγή να πάτε να απολαύσετε την ιταλική κουζίνα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου δίπλα στη θάλασσα και να μας σκέφτεστε όσο θα τρώτε τις μακαρονάδες σας από τον απολιτεύω.
0: Αλλά πρώτα πρέπει να μας πείτε μια πρώτη καλημέρα και να μιλήσουμε για κουνούπια.
1: Αυτό είναι το αντίτιμο. Να μας πείτε καλημέρα και θα σας πάμε για φαΐ.
0: Ακριβώς. 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηστε, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: είστε λοιπόν, τι κάνετε, ξυπνήσατε? Για ελάτε στην παρέα μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι μια υπέροχη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν με τη φίλη μας την Ειρήνη. Καλημέρα, Ειρήνη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είστε καλά?
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
3: Ωραία ξεκίνησε. Σήμερα είναι του Αγίου Προκοπίου, να ξέρετε. Είναι το όνομά μου. Οπότε.
4: Είναι το δεύτερο όνομά σου, είπες, δεν ακούσαμε.
3: Ναι, Ειρήνη Προκοπία.
4: Αχ, να σε χαιρόμαστε.
0: Δεν ήξερα ότι το όνομα Προκόπης έχει θηλυκό. Προκοπία,
3: ούτε εγώ μεγαλώνοντας σώματα.
4: Είσαι προκομμένη λοιπόν?
3: Εντάξει, μην το πάμε τόσο πέρα. Εντάξει, Προκοπία, μείνουμε εκεί.
0: Εσένα, Ειρήνη, η σχέση σου με τα κουνούπια ποια είναι?
3: Η σχέση με τα κουνούπια, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να έχει σχέση καλή με τα κουνούπια, παιδιά. Αυτό που είπατε, όλο το χρόνο πια. Και αυτό με το Τίγρης που πασαλιφόμαστε με το Αουτάν και με όλα αυτά τα προϊόντα, τέλος πάντων. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ.
0: Δύσκολα. Σου ρουφάνε το αίμα και σένα,
3: Ναι, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που ρουφιούνται.
0: Είσαι από αυτούς που αν υπάρχει ένα κουνούπι στο χώρο θα έρθει πάνω σου?
3: Ακριβώς, όχι επάνω από απλά, όπου υπάρχει...
4: Όπου υπάρχει δέρμα.
3: Ακριβώς, παιδιά.
0: Ειρηνάκη μου, εμείς κάπως θα στο απαλύνουμε αυτό. Θα σε στείλουμε να πας με την παρέα σου να φάτε έτσι.
4: Στον Απολυτίβο, 30 ευρώ δωρε επιταγή. Ρίξε και πάνω σου λίγο ουτάν πριν πας να μπεις και safe. Να σε διπλή.
3: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
3: Να είστε καλά, να μας κρατάτε ωραία και όμορφη έτσι παρέιτσα πρωινή.
0: Θα σας κρατάμε, κάτι μου λέει ότι θα σας κρατάμε για πολύ καιρό. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Αλίσσα Κις ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Κις και Girl on Fire. Η ώρα είναι 7:33, είναι Τετάρτη και ακούτε το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Γιατί δεν είναι η ζωή, πρέπει, συγγνώμη.
0: Δεν θυμάσαι ποια είμαι. Δεν θυμάσαι ποια είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, να σου πω.
1: Το κουνούπι του Kiss 92,9.
0: Μπερδεύεσαι με τις άλλες σου παρτενέρ που είστε στα θέατρα και στα μέατρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, Αργύρη μου, θα σε πάω ταξιδάκι. Θέλω να σε πάω ένα ταξιδάκι. Δεν ξέρω πού θα σε πάω. Ίσως μέσα στον Αύγουστο κάνουμε καμιά τρέλα, όπως κάναμε και πέρσι. Και θα σου πω για τις 7 ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης για το 2026. Ποιες έχουν βγει, φυσικά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο δείκτη Ειρήνη, λοιπόν. Ναι. Ειρήνης, όχι Ειρήνη, δεν λέγεται Ειρήνη. Ανάμεσα σε 163 προορισμούς επιλέχθηκαν οι πιο ασφαλείς. Το νούμερο ένα, όπως πάντα, σταθερά κάθε χρόνο, γιατί κανένας άνθρωπος δεν πατάει εκεί για να διαπράξει έγκλημα, είναι η Ισλανδία. Γιατί είναι πάρα πολύ μακριά.
1: Και κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Και κάνει πάρα πολύ κρύο. Το χειμώνα, ειδικά, σου λέει δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους από τα χιόνια και τις κακοκαιρίες. Γιατί δεν έχει μόνο χιόνια εκεί, έχει ερμοστρόβιλους και τέτοια.
1: Τι να πας να κλέψεις εκεί, τι να πας να.
0: Ναι,
1: πραγματικά.
0: Στο νούμερο ένα, λοιπόν, είναι σαν χωριουδάκι, μωρέ, σαν απομακρυσμένο χωριό κάπου. Ποιος θα ανέβει τώρα εκεί πάνω να κλέψει, άστο που να πάρει ευχή.
1: Νούμερο 2.
0: Είναι η Ελβετία. Εκεί είναι πλούσιοι.
1: Εκεί είναι ακριβά.
0: Εκεί είναι ακριβά, λες, εντάξει.
1: Πού να πας να κλέψεις εκεί.
0: Οι μεγαλύτεροι εγκληματίες όμως είναι οι δισεκατομμυριούχοι, όχι οι απλοί άνθρωποι.
1: Δεν έχεις αποδείξεις γι' αυτό.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, μετά είναι η Σλοβενία που δεν έχω πάει, η Ιρλανδία που έχω πάει και μπορώ να.
1: Ένιωσες ασφαλής στην Ιρλανδία.
0: Στην Ιρλανδία φυσικά και ένιωσες ασφαλής. Βέβαια εκεί πέρα από τις μπύρες που πίνεις από τα μπαίνεις στο ένα κουτούκι, βγαίνεις στο άλλο.
1: Αυτό. Με ασφάλεια μπαίνεις και βγαίνεις.
0: Με ασφάλεια μπαίνεις και βγαίνεις. Μετά είναι η Αυστρία. Δεν έχεις πάει. Έχω πάει, αλλά στην Αυστρία έχω ζήσει τρομακτική εμπειρία με Uber που μας παράτησε στη μέση του πουθενά να περάσουμε μέσα από ένα δάσος να μας κλέψουν. Δεν μας άφησε. Τέλος πάντων, μετά είναι η Πορτογαλία. Καλά η Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία περπατούσαμε στον δρόμο και μας λέγατε θέλετε αυτό, θέλετε εκείνο, θέλετε το άλλο.
1: Με ασφάλεια πάντα.
0: Με ασφάλεια. Αλλά ήταν πράγματα παράνομα για χρήση, έτσι.
1: Ναι. Ενώ,
0: και στο τέλος είναι η Φιλανδία. Δηλαδή δεν μπορείς να μου έχεις την Πορτογαλία πάνω από τη Φιλανδία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Ζωή. Τώρα έτσι, μιας και συζητάμε και μιας έτσι τα λέμε. Είναι 7 πόλεις αυτές. Ευρωπαϊκές.
0: Χώρες.
1: 7 χώρες. Σε πώς έχεις πάει?
0: Λοιπόν, έχω πάει στην Ισλανδία, ναι. Έχω πάει στην Ιρλανδία, στην Αυστρία, στην Πορτογαλία. Δεν έχω πάει σε πολλές.
1: Έχεις πάει στις 4 από τις 7.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Και μπορώ με σιγουριά να σας πω ότι η Ισλανδία είναι αλήθεια η πιο ασφαλής. Οι υπόλοιπες είναι ένα μεγάλο ψέμα.
1: Να σου πω ποια είναι η πιο ασφαλής πόλη.
0: Χώρα.
1: Χώρα. Όχι,
0: ποια?
1: Πόλη θα σου πω.
0: Ποια?
1: Η Κυψέλη.
0: Μάλιστα.
1: Η Κυψέλη.
0: Η Κυψέλη το 15 Αύγουστο. Να δεις που είναι όλοι βγαίνουν οι τρελοί έξω. Που βγάζω τον Χωσέ το βράδυ. Είναι πραγματικά.
1: Λοιπόν, πάρτε μας λοιπόν να. Τώρα ήρθε η σειρά σας να παίξουμε για το όνομα πολύ ζώφητο πράγμα. Και δεν σας αφήνουμε έτσι. Καταρχάς παίζουμε με το γράμμα νι. Πώς λέμε νιφίτσα.
0: Πώς λέμε νίκος. Πώς λέμε νυχτερίδα.
1: Αυτό. Παίζουμε με το γράμμα νι. Και δεύτερον, δεν θα σας αφήσουμε.
0: Πώς λέμε
1: έτσι.
0: Νεκροθάφτης.
1: Ακριβώς το στοιχείο μας. Σας στέλνουμε για φαγάκι πάλι.
0: TGI Fridays δωροεπιταγή 50 ευρώ για να απολαύσετε τα μπεργκεράκια σας, τα ποτέ, το twister σας και όλα αυτά τα ωραία που έχουν εκεί.
1: Παιδιά, φαΐ, όχι αστεία τώρα. Πάρτε την παρέα σας. Καλά, και μόνοι σας μπορείτε να πάτε. Να φάτε εκεί, να φάτε για μια εβδομάδα τώρα. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Παίζουμε με το γράμμα νι. Για ξεκινήστε να καλείτε.

0: εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Τεταρτούλα, μεσοβδόμαδα 8 Ιουλίου και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και για να συμβεί αυτό θα υποδεχτούμε την αγαπημένη μας ακροάτρια Ματίνα. Καλημέρα Ματίνα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις κορίτσι, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Οδηγάω για να πάω στη δουλειά.
0: Όνειρο. Λοιπόν, τι λέει, άδεια έχουμε πάρει, θα πάρουμε, πού θα πάμε?
2: Φεύγω μεθαύριο για 4 μέρες στα Γιάννενα.
3: Αχ, τι ωραία που είναι τα Γιάννενα.
0: Ωραία που είναι τα Γιάννενα τώρα, θα έχει και δροσά.
2: Και μετά τον Αύγουστο θα πάω στην Πολωνία.
0: Πού θα πας?
3: Πολωνία.
0: Πολωνία.
3: Καλά, να σου πω κάτι Ματίνα, είσαι φανταστική. Πηγαίνεις εκεί που έχει κρύο το καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Ματίνα μου, να ξεκινήσουμε με το γράμμα νι παίζουμε.
2: Ωραία.
0: Θέλω να μου είσαι γρήγορη, να πάρεις τη δώρο επιταγή από τα TGI. Εντάξει.
3: Και να πας να καρδαμώσεις.
0: Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα πράγμα.
3: Ένα επάγγελμα.
0: Ναι. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε.
3: Το πίνεις για να ξεδιψάσεις.
2: Νερό.
0: Μπράβο, ένα όνομα.
2: Νίκος.
0: Σου φέρνει την παραγγελία και σου δένει τους πιο γερούς κόμπους.
3: Αυτός που σου φέρνει την παραγγελία. Στο σπίτι.
2: Δελιβερά.
3: Ένα ζώο.
2: Νεροχελώνα.
0: Ένα φυτό.
2: Νεραδιά.
3: Το αντίθετο της μέρας.
2: Νύχτα.
0: Μια χώρα.
2: Νορβηγία.
0: Μπράβο. Εσύ Ματίνα, έχουμε άλλες τρεις που δεν προλάβαμε. Δύο που δεν είπες και άλλη μία που δεν προλάβαμε.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, φυσικά και δεν πειράζει. Αλλά γιατί, Ματίνα, γιατί στο πράγμα μου κόλλησες?
3: Νυχοκόπτης, νόμισμα.
0: Γιατί στο επάγγελμα μου κόλλησες?
3: Νυχτοφύλακας. Νυχτεριδινός επαγγελματίας.
0: Ό,τι και να έλεγες θα στο πιανα.
2: Εντάξει,
0: πειρέ. Αχ, μωρέ Ματίνα, αχ, μωρέ Ματίνα. Να σου πω κάτι.
3: Ματίνα, κάνουμε.
0: Ματίνα. Να σε καλά, κορίτσι μου, να περάσεις καλά.
2: Καλά και, εσύ.
0: Και στα Γιάννενα και στην Πολωνία.
3: Φιλάκια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Sorry seems to be the hardest word. Ακούμε από Blue featuring Elton John εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και παιδιά μου, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, αλλά πλησιάζουν οι μεγάλες μέρες του Μουντιάλ και ξέρω που θα είστε στις 14 Εβδόμου και στις 15 και στις 19. Και όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω που θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και στις 15 του Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο.
1: Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Εγώ πάντως με βλέπω να πηγαίνω να δω το Μουντιάλ μαζί με άλλο κόσμο.
1: Είμαι σίγουρος. Πήγαινε εσύ να μας εκπροσωπήσεις όλους.
0: Εντάξει, αυτό θα κάνω.
1: Λοιπόν, μιας και είμαστε σε περίοδο που λέγαμε και πριν ότι ανοίγουν οι πλατφόρμες για τα μηχανογραφικά και θα έχουν βγει και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών, πάμε να δούμε λίγο τα φοιτητικά ενίκια στην Αθήνα. Ποιες περιοχές καίνε και σε ποιες περιοχές κυριολεκτικά βρίσκονται ευκαιρίες. Στου ζωγράφου, λοιπόν, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Και ενδεικτικά να πούμε ότι ένα στούντιο έτσι 35 τετραγωνικά έρχεται στα 420 ευρώ περίπου, ενώ για ένα διάρρη 50 τετραγωνικά στα 590.
0: Εσύ 50 τετραγωνικά τώρα να δίνει ο φοιτητής 600 ευρώ ωριακά δεν είναι too much.
1: Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή αντίστοιχα για ένα στούντιο ας πούμε τύπου 35 τετραγωνικά διαμορφώνεται στα 440 ευρώ, ενώ για ένα διαράκι 50 τετραγωνικά 630 ευρώ.
0: Χριστός και πάνε.
1: Στην Καλυθέα είναι φθηνότερα, δεν το είχα της Καλυθέας.
0: Ναι, νόμιζα ότι η Καλυθέα είναι ακριβή. Θα σου πω γιατί τα πανεπιστήμια τα μεγάλα είναι στο κέντρο, ας πούμε.
1: Ή στον Πειραιά.
0: Και στον Πειραιά έχει ένα μεγάλο. Γενικά, ας πούμε, και στους ζωγράφους έχει την Πανεπιστημιούπολη. Ναι. Που είναι εκεί όλες οι σχολές.
1: Και τις φοιτητικές εστίες.
0: Οι πολλές σχολές είναι στο κέντρο, στην Αθήνα. Γι' αυτό πιο έξω. Η Καλυθέα, ας πούμε, είναι λίγο πιο φτηνά.
1: Στην Καλυθέα, λοιπόν, τα 35 τετραγωνικά είναι γύρω στα 400 ευρώ, ενώ το διαράκι στα 570. Στο Εγάλεο, αντίστοιχα, ένα στούντιο 35 ευρώ αν έρχεται στα 380 ευρώ, ενώ ένα διαράκι στα 540. Και τέλος, στον Πειραιά που λέγαμε και πριν, ένα στουντιάκι 35 τετραγωνικά διαμορφώνεται στα 400 ευρώ, ενώ ένα διάρρη 50 τετραγωνικά στα 570. Θέλω να γυρίσω πίσω το χρόνο και να θυμηθώ πόσο πλήρωνα ενίκιο.
0: 200
1: πρώτο...
0: ευρώ.
1: Περίμενε, δεν ήταν ευρώ, δυστυχώς ήταν δραχμές. Σταμάτα να κοροϊδεύεις, γιατί να κάνω. Ήτανε μια εσωτερική γκαρσονιέρα γύρω στα 30 τετραγωνικά στην πλατεία Αμερικής απέναντι από το αστυνομικό τμήμα στη Θήρας και πρέπει να έδινα 55.000.
0: Τι, πόσο είναι αυτό, βρε Σιαργή?
1: 160 ευρώ.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: 160 ευρώ.
0: Δεν το έχω ζήσει αυτό. Θέλω ένα ενίκιο πάρα πολύ φτηνό. Τύπου 50 ευρώ γίνεται.
1: Και μετά το σεισμό του 99 που άλλαξα σπίτι και πήγα σε ένα 35 τετραγωνικά πάλι εσωτερική καρσονιέρα, να έδινα δίχωρο ήταν αυτό. Να έδινα 220 ευρώ, 230 ευρώ.
0: Α, και
1: ήταν
0: και έλεγες, α, τώρα δίνω πολλά.
1: Όχι, ήταν καλά. Ήταν καλά γιατί έπαιρνε ένα μισθό. Ο πρώτος μου μισθός ήταν γύρω στα 900-950 ευρώ. Οπότε το να δίνεις στα 200-220.
0: Τίποτα δεν ήταν
1: καλά. Είναι μια χαρά. Περνάς δηλαδή το μήνα σου.
0: Πάμε να ακούσουμε ολοκένουργια Katy Perry, Watch It Burn, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για Μπογουτάκι.
0: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
0: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Είσαι στον Kiss. Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 3 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Εσύ ως μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Και στην παρέα μας, παιδιά, έχουμε και τη ΔΕΗ. Γιατί στο Eject Festival 2026, Powered by ΔΕΗ, θα γίνει ένας μεγάλος χαμός στις 14 και στις 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Γιατί η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε λοιπόν το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game και να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα.
0: Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
1: Είστε μοναδικά δώρα.
0: Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
2: Ο καιρό.

0: Και το λέω για να μην με πείτε αύριο ότι δεν το βρήκα. Κάπου θα βρέξει.
1: Υπάρχει κάπου... μια πιθανότητα να γίνουν πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή.
0: Κάπου μπορεί να ρίξει κάποια βροχούλα
1: σήμερα. Είσαι σαν την Πυθία που πήγαινε εκεί πέρα μάσα για τα φύλλα και έλεγε διφορούμενα πράγματα που σημαίνανε και ναι και όχι.
0: Και έτσι και γιουβέτσι.
1: Και έτσι και γιουβέτσι.
0: Και σαμπού και κοντίσιονερ. Έτσι.
1: Η σύγχρονη Πυθία! Αγγίρης Αγγέλου. Μάνα μου, τη βλέπω εδώ στους δρόμους.
0: Τι
1: λοιπόν,
0: βλέπεις?
1: Να σας πω, παιδιά, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στον Κηφισό έχει κίνηση στην άνοδο. Λέει κάθοδος κίνησης ξεκινάει. Χοντρά ξεκινάει, όχι αστεία. Από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Εγάλεο, παιδιά. Σημειωτών πόσα χιλιόμετρα πηγαίνουν οι άνθρωποι. Εκεί και ο κόμβος μεταμόρφωσης έχει πολλή κίνηση. Κατά τα άλλα, το υπόλοιπο κεντράκι δεν είναι τόσο χάλια.
0: Για δες την Ομόνοια που θα με πας μετά.
1: Μια χαρά είναι στην Ομόνοια. δεν έχει καθόλου κίνηση.
0: Ωραία.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Έχω να κάνω fitting για την παράσταση.
1: Λοιπόν, και φυσικά μια χαρά. Θα σε παρατήσω, δεν θα κάτσω μαζί σου για το fitting.
0: Φυσικά να με παρατήσει. Λοιπόν...
1: Να το ξεκαθαρίσω εδώ στον αέρα.
0: Όχι, όχι, το έχουμε. Τολμούσα να σου πω να μην περιμένεις.
1: Αχ, θα πας στο κλασικό το σημείο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος ο δακτύλιος από 24 Ιουλίου, παιδιά.
1: Επιτέλους να τον αγνοώ και επίσημα πλέον.
0: Τροπή σου να το λες αυτό, έτσι, επίσημα τουλάχιστον.
1: Έτσι το είπα, δεν το εννοούσα.
0: Όλοι το κάνουμε, δεν το λέμε. Λοιπόν, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της φετινής εφαρμογής του δακτυλίου στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδιασμό, το μέτρο θα ανασταλεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περίοδου χωρίς κυκλοφοριακούς περιορισμούς στο κέντρο της πρωτεύουσας. Και νομίζω κάπου στο τέλος, μέσα Σεπτέμβρη, επιστρέφει.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Εγώ, επειδή θυμάμαι ότι όλο τον Αύγουστο δεν έχει.
0: Κάποιος μας βρίζει που δεν μπαίνουμε στον.
1: Όχι, όχι. Επειδή στον Αύγουστο ξέρω ότι δεν έχει, μετά δεν ξεκινάει ακριβώς στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
0: Όχι,
1: οπότε,
0: όχι, κάπου μέσα
1: εγώ το πηγαίνω τύπου. Α, δεν θα ξεκινήσει ακόμη ο δακτύλος και φτάνουμε πάλι Αύγουστο.
0: Όσο σε νομίζεις.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πάμε να ακούσουμε. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 8 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Και πάμε να μιλήσουμε για το αγαπημένο σου θέμα.
0: Παιδιά, η λαϊκή. Παιδιά, η λαϊκή είναι ένας μαγικός στόχος.

0: άνθρωπος. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί γίνονται πολλές λαϊκές μες τη βδομάδα. Και δεύτερον, παιδιά, δεν είναι δυνατόν, τώρα συγγνώμη που το λέω, αλλά ως γιος μανάβη μου είναι αδιανόητο να ψωνίζω μαναβική και λαχανικά.
1: Να μην ψωνίζει από τη λαϊκή και από ποροπολία.
0: Μου φαίνεται αδιανόητο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει ψυχολογικό δικό μου, αλλά ρε παιδί μου, το να πας σε ένα πάγκο και να διαλέξεις την ωραία σου ντομάτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και επίσης έχεις από πολλούς παραγωγούς, είναι κατευθείαν από το χωράφι.
0: Βέβαια, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, ένας παραγωγός εδώ, λοιπόν, αν και δεν χρειάζεται, εγώ μπορώ να σας τα πω όλα αυτά, σαν γιος μανάβη.
1: Σαν γιος μανάβη, μανάβης όμως, μα συνεχίσει αυτή την κουβέντα.
0: Σιγά, χαλάρωσε. Σπίρτο. Αποκάλυψε λοιπόν αυτός ο ένας παραγωγός, αποκάλυψε πώς μπορείτε να ψωνίζετε μισή τιμή από τους πάγκους λαϊκής.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γεγονός ότι οι λαϊκές ξεκινάνε από αχάραγα το πρωί και οι τιμές μπαίνουν κανονικά, και όσο περνάει η μέρα οι τιμές πέφτουν.
1: Γιατί θέλουν να ξεπουλήσουν οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Όμως τις λαϊκές του Σαββάτου, παιδιά, επειδή η παραγωγή μεσολαβεί η Κυριακή, που οι πάγκοι πρέπει να μαζευτούν και συνήθως τις Κυριακές δεν υπάρχουν λαϊκές, οι τιμές πέφτουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή δεν αποκλείεται κάτι το οποίο θα το δείτε 2,5 και 3 ευρώ το κιλό, κατά τις 2 η ώρα μετά τις 2 τα κατεβάζουν όλα στα 1 ευρώ και στα 50 λεπτά το κιλό.
1: Προκειμένου
0: να τα ξεφορτωθούν.
1: Εγώ θέλω να το τεστάρουμε, να πάμε μια μέρα, γιατί εγώ πήγαινα στη λαϊκή και παίρνα ψάρια. Έπαιρνα ψάρια μετά τις 2.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν πολύ καλύτερες τιμές.
0: Καταρχάς, επειδή αυτά που για τα κατεψυγμένα δεν το συζητώ, γιατί μετά δεν μπορείς να τα ξανακάνεις.
1: Όχι, δεν λέω για τα κατεψυγμένα, λέω για τους πάγκους με τα ψάρια, κανονικά.
0: Ναι,
1: που δεν είναι κατεψυγμένα αυτά.
0: Αυτό.
1: Έχει και πάγκους με κατεψυγμένα.
0: Δεν μπορούν. Πρέπει να τα διαθέσουν να φύγουν,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: οι άνθρωποι. Εγώ εχθές πήγα λαϊκή, ας πούμε, και πήγαμε εκεί στο Μετέχμιο. Πήγαμε μεταξύ το 12.
1: Αργύρι μου που πήγες λαϊκή και πήρες και το καροτσάκι, το μεταλλικό.
0: Παιδιά, φορτώθηκα σαν το γαϊδούρι και δεν μπορούσα. Δηλαδή, πια δεν
1: πήρε
0: μπορώ
1: μεταλλικό
0: να
1: καροτσάκι, παιδιά.
0: Πήρα
1: είναι επίσημο
0: καροτσάκι.
1: Ότι είναι 900 χρονών, επιτέλους.
0: Ξέρεις τι βοηθητικό που είναι.
1: Με πήρε το καροτσάκι το πάνινο, το λίγο πιο alternative. Πήγε και πήρε το σίγουρο, το μεταλλικό.
0: Να σου πω κάτι. Έχω κάνει τα κονέ μου εγώ εκεί στη λαϊκή και με βλέπουν και χαίρονται. Και έχω βρει τους παραγωγούς που συνδιαλέγουν.
1: Το καροτσάκι, πώς το βρήκες?
0: Άκου να δεις. Πάω λοιπόν στα πεπόνια, γιατί ήθελα να πάρω πεπόνια, και μου λέει η κυρία: δεν γίνεται να φύγεις με ένα πεπόνι. Δύο θα πάρεις. Το ένα στο δίνω. Μετά μου λέει: θα πάρεις και καρπούζι, θα πάρεις και κεράσια, θα πάρεις και
1: αυτό.
0: Θα
1: βάλω, κυρά μου.
0: Πού θα τα βάλω?
1: Είμαι και 10 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι.
0: Είχα πάρει ήδη πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια και ξεκινάμε να το κουβαλάμε και μου πέσει το νεφρί.
1: Και δεν ήμουν κι εγώ που με βάζει να σκουβαλάω τα ψώνια κάθε φορά.
0: Έβαλα τον Κάρολο. Δεν γινόταν όμως, ήταν πολλά. Και κάποια στιγμή λέει ο Κάρολος: θα κάτσω εγώ εδώ, μου λέει, με τα ψώνια, πήγαινε εσύ πάρε το καρότσι. Και πήγα και πήρα ένα καροτσάκι 20 ευρώ.
1: Από πού? Από μαγαζί.
0: Α, πουλάνε.
1: Πουλάνε και στη λαϊκή,
0: ναι,
1: καρότσι.
0: Και πήρα το καροτσάκι μου και τα φόρτωσα και φίλε.
1: Το καροτσάκι τώρα που το έχεις?
0: Jaguar, έξω από το σπίτι μου.
1: Έξω από την πόρτα σου.
0: Ναι.
1: Ξέχνα το. Το έχω πάρει και έχω φύγει. Έχω μπει στο καροτσάκι, έχω βάλει το χωζέ και πάμε φορτίσκεψη.
0: Jaguar σου λέω, πήγαινε σφαίρα το καρότσι.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Τζένιφερ Λόπεζ, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss και Let's Get Loud. Και Αργύρη μου, εσένα βέβαια αυτό το θέμα τώρα που έχουμε να πούμε δεν σε αφορά και πολύ, γιατί εσύ έχεις δικό σου σπίτι.
1: Ναι.
0: Αλλά για εμάς που νοικιάζουμε και μένουμε στο νίκη και στο ενίκιο.
1: Καλά, και εγώ στην τράπεζα
0: εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Το ενίκιο μου το καταθέτω
0: ναι,
1: κάθε μήνα.
0: Αλλά εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Οπότε, άμα χαλάσει κάτι, εσένα θα πάρεις τηλέφωνο.
1: Γεγονός.
0: Θα πεις, λοιπόν, εγώ. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Εγώ
0: πλήρωνε.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς λοιπόν όμως που είμαστε ενίκιο, παιδιά μου, αν δημιουργηθεί κάποια βλάβη και ο ιδιοκτήτης δεν την πληρώσει, αν είναι βλάβη του σπιτιού από αυτές που είναι οι προβλεπόμενες. Δεν σου λέω να πάρεις, να γκρεμίσεις ένα τοίχο και
1: καλά,
0: να.
1: Ναι.
0: Ναι, σου λέω αυτό.
1: Να χαλάσει ο θερμοσύφωνας.
0: Να χαλάσει ο θερμοσύφωνας. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδίδει και να διατηρεί το ακίνητο κατοικήσιμο και ασφαλές καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν κάτι τύποι οι οποίοι νοικιάζουν κάτι σπίτια.
0: Εμένα μου λες.
1: Οι οποίοι είναι χρέπη μέσα, ας πούμε.
0: Εμένα μου λες, το προηγούμενο μου σπίτι η τουαλέτα μου συνδεόταν με την τουαλέτα των διπλανών και ό,τι έκανα το βλέπανε και ό,τι, βλέπανε, και ό,τι κάνανε το έβλεπα εγώ.
1: Γιατί καταλήγουμε πάλι στις τουαλέτες των ανθρώπων.
0: Και ζήτησα να φτιάξω και ζήτησα να τη φτιάξω και μου πήρε 100 ευρώ άνθρωπος να το φτιάξει αυτό το πρόβλημα και με πήρε τηλέφωνο ο ιδιοκτήτης και με ξέχεσε να μου πει 100 ευρώ έπρεπε να με ρωτήσεις πρώτα. Έπρεπε να με ρωτήσεις αν θέλω να βλέπω τον εσωτερικό κόσμο της διπλανής μου, κυριέ μου. Που καθόμουν πόσους μήνες από αυτό το. Αχ, είμαι έξαλλη.
1: Ποιος έλεγε διπλά.
0: Κάτι φοιτητριές που φέρνανε πάρα πολύ μεγάλες παρέες κάθε βράδυ. Άστο, μην το συζητήσω. Και πηγαίναν όλη τουαλέτα. Οπότε ξύπναγα, μη σου πω πώς. Τέλος πάντων, να σου πω ότι ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει εγγράφο στην αποκατάσταση βλάβης και να δώσει λογικό χρονικό περιθώριο για την επισκευή. Σε επίγουσες περιπτώσεις και αδράνεια του ιδιοκτήτη, ο ενοικιαστής μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές και να παρακρατήσει το κόστος από το ανίκιο με αποδείξεις. Σε σοβαρή εγκατάλειψη του ακινήτου, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει μείωση ενοικίου ή να αποχωρήσει με επιτιότητα του ιδιοκτήτη.
1: Είναι.
0: Ναι, αυτό σου λέει ότι πριν πας να επισκευάσεις κάτι, το λες στον ιδιοκτήτη. Έχω αυτό το πρόβλημα, πρέπει να επισκευαστεί.
1: Ναι.
0: Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τίποτα, παίρνεις την οδό της δικαιοσύνης.
1: Να πούμε ότι υπάρχουν και ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι αστεράτη.
0: Καλέ, εμένα το σπίτι μου το δώσανε γλυμμένο από πάνω μέχρι κάτω πεντακάθαρο.
1: Εσύ είσαι πάρα πολύ τυχερή.
0: Είμαι πολύ
1: τυχερή. Η αλήθεια είναι και εγώ γενικά ήμουν τυχερός με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών όταν νοικιάζα και σαν φοιτητής και μετά. Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν που αγαπάει τα κινητά του και τα φροντίζει και επίσης κοιτάει και ποιον θα βάλει μέσα. Γιατί δεν είναι μόνο από την μεριά του ιδιοκτήτη, είναι από την μεριά του ενοικιαστή.
0: Και σε βάζανε μέσα στα σπίτια σου.
1: Εμένα με βάζανε γιατί ήμουν πάρα πολύ ήσυχο παιδί. Και τα περιπλέον πάρα πολύ.
0: Μόνο που να πήγες να βάλεις φωτιά μια φορά σε ένα σπίτι.
1: Ποτέ. Μια φορά ναι, είχα βάλει.
0: Τι ποτέ,
1: παραλίγο. Με είχε πάρει ο ύπνος, ήμουν κουρασμένος και ξέχασα το τηγάνι με το λάδι. Ήρθε η πυροσβεστική.
0: Και από τότε σταμάτησε.
1: Ήρθε η πυροσβεστική.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Φυσικά και εσύ το κατάλαβε. Το κατάλαβε από τα συμφραζόμενα, δεν ήσουν.
1: Αμα ακούσαμε την πυροσβεστική γιατί είχαν έβγει για καφέ πάνω σε ένα φύλλο. Και ακούμε το ήου που ήρθε η πυροσβεστική και λέμε ήρθε η πυροσβεστική στην πολυκατοικία μας. Τι συνέβη.
0: Ποιος απρόσεκτος και απερίσκεπτος.
1: Και ξαφνικά μύριζε καμένο πολύ. Και λέω παιδί μου κεγόμαστε. Τι γίνεται. Και συνειδητοποιώ ότι έχω αφήσει το λάδι πάνω στο μάτι. Η ζωή το σπίτι έκανε να ξεβρωμήσει.
0: Ακόμη βρωμάς λαδίλα.
1: Μπορεί και 1,5 μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν καταλαβαίνεις, πέταξα όλα τα ρούχα.
0: Ναι,
1: δεν σωζότανε.
0: Λογικό.
1: Δε, καταστροφή όλο.
0: Teddy swims bad dreams. Γιατί εφιάλτης είναι αυτό που μου περιγράφει. Πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Το λάδι να βγάζετε.

Κις Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! It's summertime, baby! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,1.

0: Με την Καζού λοιπόν η Ζαζ μας τραγουδάει Ζεβέ εδώ στον αέρα του Κις 92. Αυτό το είναι Καζού. Έχω Καζού, τρεις Καζού έχω στο σπίτι.
1: Αχ, θέλω μια Καζού.
0: Θα σου δώσω.
1: Είναι εύκολο.
0: Φυσάς.
1: Α, τέλεια.
0: Και φυσάς με φωνή λίγο για να βγει το.
1: Ωραία, τέλεια. Βρήκαμε την καινούργια φασαρία στην πολυκατοικία.
0: Δεν ακούγεται τόσο δυνατά αυτές που έχω.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Όταν έχουμε μία πρόταση γάμου, έρχεται ένα δαχτυλίδι. Όταν έχουμε πρόταση διαζυγίου, τι έρχεται.
0: Δεν θα απαντήσω.
1: Ένα δαχτυλίδι πάλι.
0: Άντε απλά καλέ.
1: Μπαίνει στο μεσαίο δάχτυλο. Το γνωστό μεσαίο δάχτυλο.
0: Μάλιστα. Για να σου πει, κοίτα να δει το δαχτυλίδι. Μου πάρε το, γιατί δεν θα το ξαναδείς.
1: Είναι συμβολικό λοιπόν το μεσαίο δάχτυλο.
0: Είναι καινούργια μόδα.
1: Άκου να δεις τώρα, τα δαχτυλίδια διαζυγίου σου λέει γίνονται δημοφιλείο σύμβολο ανεξαρτησίας και νέας αρχής μετά το διαζύγιο.
0: Σου λέει.
1: Πολλές γυναίκες λοιπόν επανασχεδιάζουν ή αγοράζουν νέα δαχτυλίδια για να σηματοδοτήσουν την οικονομική τους απελευθέρωση και αυτονομία.
0: Άρα παίρνουν ένα δαχτυλίδι μόνες τους, δεν τους το παίρνει ο πρώην σύζυγος να τους πει αυτό είναι αγάπη μου για να σηματοδοτήσει τη σχέση που χάσαμε.
1: Ή μετατρέπουν το, το δαχτυλίδι των αραβώνων σε νέο κόσμημα, που αυτό θεωρείται καλύτερη επένδυση από την πώληση, από την πώλησή τους σε χαμηλή τιμή.
0: Μάλιστα, όχι, ναι, συμφωνώ, καλύτερα να το μεταλλάξεις και από μέσα να γράψεις, ξέρω εγώ, τις ημερομηνίες και να γράψεις δίπλα...
1: Ημερομηνία χωρισμού.
0: Ημερομηνία χωρισμού.
1: Και επίσης σου λέει ότι στο το μεσαίο δάχτυλο, έτσι, αυτό το αγέροχο μεσαίο δάχτυλο.
0: Το αγαπημένο μας αυτό... στον αέρα του Κις.
1: Συμβολίζει την προσωπική δύναμη και την απόφαση να προχωρήσουν μόνες τους μετά από ένα διαζύγιο. Πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν το δαχτυλίδι διαζυγίου ως υπενθύμηση της ανθεκτικότητάς τους.
0: Μάλιστα, να
1: είστε ανθεκτικές οι γυναίκες.
0: Εμείς που ούτε παντρευτήκαμε, ούτε χωρίσαμε από γάμο, τι φοράμε. Πού το βάζουμε, τι βάζουμε στο μεσαίο δάχτυλο.
1: Κρατάτε απλά ένα αγέροχο μεσαίο δάχτυλο.
0: Είπες εσείς.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ, ας πούμε, είσαι παντρεμένος.
1: Εδώ ήθελα να καταλήξω τώρα. Οι άντρες που χωρίζουν μετά το διαζύγιο, πού το βάζουν το δαχτυλίδι.
0: Άστο. Στην επόμενη. Τέτοιοι είστε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και πάμε να επιστρέψουμε με Frey και How to Save a Life εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 100. Ελευσίνων 67, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 8:37, Τεταρτούλα, 8 Ιουλίου. Παιδιά, δεν έχουμε πει καλημέρες και είναι παραλήψη μου μεγάλη στο Viber, στο Βαγγέλη, καλημέρα, στη Ζέφη, στο Παλαιολόγο, στη Γραμματική, στην Ατάσα, στη Φωτεινή, στον Ηλία, στον Αργύρη, στο Σταύρο, στο Θανάση. Παιδιά, πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες, για τα μηνύματά σας. Συμμετέχετε ενεργά σε όλα τα θέματα που έχουμε συζητήσει.
1: Είστε φανταστικοί.
0: Πάρα πολύ αυτό, πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για ένα στοιχείο σοκ από το μετεό. Δυσάρεστο.
1: Δυσάρεστο είναι, ναι.
0: Σχεδόν το 40% των δασών της Αττικής έγιναν στάχτη τα τελευταία 9 χρόνια. Τρομακτικό.
1: Ναι.
0: 40% είναι τρομακτικό. Αποκαλυπτική λοιπόν η εικόνα που προκύπτει από την επικαιροποιημένη ανάλυση της μονάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική την περίοδο 17 έως 25.
1: Ρε εσύ, έχει καταστραφεί όλο το φυσικό περιβάλλον και εκτός ότι καταστρέφονται τα δάση, οι πνεύμονες δηλαδή της Ελλάδας, δηλητηριάζεται το έδαφος, δεν μπορείς να φυτέψεις τίποτα για πάρα πολλά χρόνια, η πανίδα εξαφανίζεται.
0: 700.000 καμένα στρέμματα, που αυτό σημαίνει σημαντικές απώλειες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ιδιαίτερα ανησυχητική για την εικόνα είναι οι δασικές εκτάσεις από τα περίπου 1.230.000 στρέμματα δάσους που διαθέτει η περιφέρεια Αττικής. Έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 38% του συνολικών των δασών.
1: Παιδιά, σε λιγάκι δεν θα έχουμε καθόλου πράσινο στην Ελλάδα. Τι όλα αυτά πω, που καθόμαστε και περηφανευόμαστε.
0: Διάβαζα προχθές για μια γυναίκα που τη συλλάβανε, που έβαλε μια φωτιά, δεν θυμάμαι τώρα που και τι, και είπε ότι έβαλε τη φωτιά γιατί τη συλλάβανε, από τις κάμερες την πιάσανε, και είπε: ναι, το έκανα, ζητώ συγγνώμη, αλλά ήμουν εκνευρισμένη και αν δεν ανέβαζα φωτιά θα ξέσπαγα στα παιδιά μου.
1: Μάλιστα.
0: Τι
1: ωραία
0: να πεις τώρα σε αυτή τη γυναίκα, ότι μπράβο που δεν ξέσπασε τα παιδιά σου και ξέσπασε το δάσος.
1: Πραγματικά. Επίσης, το Κιλκί συνελήφθη 52χρονος γιατί άναψε ψισταριά και έριξε μέσα βεγγαλικά με δίκτυο επικινδυνότητας 5.
0: Για να τι, για προσάναμα.
1: Για, ναι.
0: Θα τρελαθώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θα τρελαθώ.
1: Και του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.743 ευρώ.
0: Γιατί μόνο?
1: Γιατί. Ναι, τώρα τι θες να σου
0: γιατί
1: πω.
0: Γιατί μόνο?
1: Πραγματικά.
0: Δεν καταλαβαίνω, παιδιά. Είναι εγκληματικές ενέργειες αυτά
1: από
0: τα πράγματα.
1: Από την αρχή του έτους έως τώρα, στις 4 Ιουλίου, έχουν επιβληθεί 518 πρόστιμα συνολικού ύψους. Πόσο είναι? 636.000 ευρώ. Και έχουν γίνει 160 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Τέλος
0: πάντων. Και συνεχίζουμε αγιάροχη και ακάθεκτη.
1: Φαντάζομαι ότι εσείς που ακούτε εκεί δεν είστε
0: πυρομανείς.
1: Αλλά παιδιά, αν δείτε κάτι, αν ακούσετε κάτι, αν υποπτευθείτε κάτι, καλό είναι να έχουμε το νου μας.
0: Τώρα
1: έτσι,
0: το καλοκαίρι, όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας, παιδιά, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και έρχονται ζέστες, πολλές ζέστες.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά εδώ και μερικές μέρες, εδώ στο Kiss 92,9, σας στέλνουμε διακοπές.
1: Σας στέλνουμε διακοπούλες, σας κάνουμε τακτοπλοϊκά για αρκετούς προορισμούς, γιατί όταν το λες στο 92,9, φεύγεις.
0: Φεύγεις σφαίρα.
1: Και συγκεκριμένα, παιδιά μου, σήμερα θα σας στείλουμε στην Κρήτη με την ANEC Lines. Θα σας στείλουμε στην Κρήτη με εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη, με δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο ή μηχανή. Το ταξίδι αυτό είναι μια προσφορά της ANEC Lines, γιατί στην ANEC Lines εδώ και σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Δεν πάει μόνο Κρήτη. Η Μήλος είναι στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και η Σέριφος είναι στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων θα κάνετε στο anec.gr ή στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App.
0: Συγκεντρωθείτε λοιπόν τώρα όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή ήδη, και αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, τρέξτε τώρα στο site του Kiss 92,9 και δηλώστε τη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε και εσείς στο διαγωνισμό να κερδίσετε εισιτήρια. Αλλά όσοι το έχετε κάνει, σε πάρα πολύ λίγο είναι η κλήρωση. Και εγώ θα αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα. Αν δεν μου το σηκώσετε, πάμε στον επόμενο.
1: Οπότε να είστε, παιδιά, συγκεντρωμένοι πάνω από τα τηλεφωνάκια σας.
0: Πάνω από τα τηλέφωνα, παιδιά, τώρα, συγκεντρωνόμαστε.

0: Ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά μου. Ήρθε η στιγμή να το πείτε στον 92,9 εκεί και να φύγετε. Και συγκεκριμένα σήμερα θα κληρώσουμε ακτοπλοϊκά με την ANEC Lines για την Κρήτη. Και μην ξεχνάτε, μετά θα κλήρωσε ο Γιώργος Λάζαρος. Για την Πάρο. Για την Πάρο.
1: Ο Χρήστος.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε. Σήκωσέ το, ρε Χριστό.
0: Χριστό. Οι άντρες δεν σηκώνουν εύκολα τηλέφωνο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, έτσι έχω παρατηρήσει.
1: Για κοπές θα τους στείλουμε.
0: Χρήστο.
1: Αχ, θα τρελαθώ εγώ τώρα.
0: Χρήστο, σε παρακαλώ, εμείς είμαστε. Oh, η κυρία Κόλια είμαι. Ανοίξτε. Κύριε Χρήστο.
1: Γιατί ρε Χρήστο.
0: Μας το κλείσει. Μάλιστα.
1: Μίλα.
0: Επόμενος, πάμε λοιπόν. Εμείς τώρα θα σας δώσουμε ακτοπλοϊκά με την ANEC για Κρήτη. Και μετά μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος Λάζαρος θα σας δώσει στις 2 το μεσημέρι ακτοπλοϊκά για Πάρο. Στην Πάρο και στην Άξο. Θα μας πάει. Περίμενε.
1: Χριστίνα.
0: Χρήστος, Χριστίνα. Μετά ποιο θα πάρουμε.
1: Χριστίνα, καταδούμε. Χριστίνα.
0: Χριστίνα, σήκωσε το εσύ βρε κούκλα μου.
1: Κάποιος μας κάνει πλάκα τώρα.
0: Σήκωσε.
1: Θέλεις να στείλεις κάποιον στην Κρήτη και δεν... Χριστίνα. Χριστίνα.
0: Χριστίνα.
1: Χριστίνα.
0: Δεν το πιστεύω. Αυτό είναι η ερωτική μου ζωή, να πούμε κάπου εδώ έτσι. Στην αναμονή. Λοιπόν, και να σου πω κάτι. Εγώ, άμα πάτε Κρήτη, θα ήθελα να με πάρετε μαζί σας κάποιος. Αν δεν έχετε συνένα, δηλαδή, εγώ έρχομαι άνετα.
2: Τη βλέπω να πηγαίνεις μόνη σου.
0: Μόνη μου με βλέπει να πηγαίνω. Θέλω να πάω για.
1: Η Βίκη.
0: Στάκα. Βίκη.
1: Βίκη.
3: Η Βίκη. Ναι.
1: Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βίκη. Εσύ είσαι έτσι.
3: Η Βίκη, είμαι, ναι.
1: Χαίρομαι. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι.
3: Ξέρω.
1: Πες το, άμα το πεις έχεις κερδίσει.
3: Είσαι ο κύριος Kiss FM.
1: Ναι, κέρδισα. Ο κύριος Kiss FM. Τρελαίνομαι. Έτσι θα με λέτε από εδώ και πέρα.
0: Ο κύριος Kiss FM. Βίκη, ξέρεις γιατί σε πήραμε τηλέφωνο?
3: Γιατί κάτι κέρδισα.
1: Ναι, ναι, τι κέρδισες πιστεύεις? Πού έχεις δηλώσει συμμετοχή?
3: Τα εισιτήρια.
1: Ναι, ρε φιλενάδα, πας
0: στην Κρήτη θα πας, Βίκη.
3: Στην Κρήτη πάω.
1: Έφυγες.
3: Και είμαι και κάποιες ηλικίες και έχω Αλσχάιμερ, παιδιά, τα μπερδεύω. Άσε, θέλω να πάω σε όλο τον κόσμο και δεν ξέρω πού θα πάω τελικά.
1: Μην είναι συντονισμένοι στον Kiss 92,9, γιατί οριακά σε όλο τον κόσμο σας στέλνουμε κατά καιρούς.
3: Κοίταξε, δηλαδή απλά μπαίνω στο καράβι και ας πάω που να είναι, δεν με νοιάζει.
0: Καλέ, δεν θα πας όπου να είναι, θα πας Κρήτη, θα έχεις καμπίνα, θα έχεις και το αυτοκίνητό σου.
3: Αλλά όπου και να πάω, όπου έτσι, και να πάω, έτσι. Και μια πλειοπειρατεία να γίνει και να με πάει στις Μαλδίβες, δεν θα με χαλάσει.
1: Έτσι, να φύγουμε από αυτό το τρελάδικο που λέγεται Αθήνα.
3: Με το ρούς δεν ξέρω πώς θα την παλέψω, αλλά εντάξει, οκ, okay, αφού είμαι τυχερή και κέρδισα, θα γλιτώσω και τα υπόλοιπα.
1: Άκου εδώ τώρα για να το χωνέψεις καλά. Δεν είσαι απλά τυχερή σήμερα, είσαι τρεις τυχερή. Γιατί είσαι η τρίτη που πήραμε τηλέφωνο και το σήκωσε.
0: Οι άλλοι δεν το σηκώσανε.
1: Οι άλλοι δεν το σηκώσανε. Οπότε είσαι τριπλά τυχερή, φιλενάδε. Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Βίκη λοιπόν μου, κέρδισες τα ακτοπλοϊκά σου με την ANEC Lines για Κρήτη. Έχεις και καμπίνα να πας να ρίξεις έναν υπνάκο. Έχεις και το αυτοκίνητό σου ή τη μηχανή σου.
1: Ακριβώς, ναι. Να ρίξεις ό,τι
0: άλλο θέλουμε.
3: Αν είναι μικρά παιδιά, όχι.
1: Όχι, καλέ. Γιατί ντροπή πράγματα είναι, δεν κατάλαβα. Από τη ζωή είναι.
3: Την καμπίνα μου δεν έχω. Δεν θέλω να κάνω.
0: Καλέ, Βίκη, μήπως να κλείσω κι εγώ εισιτήρια να πάμε όλοι.
3: Λοιπόν. Α, αυτό θα το πάρω. Δεν ξέρω τι πρόταση τώρα είναι.
1: Βίκη, χαρήκαμε πολύ.
3: Αχριάζει το πράγμα, λοιπόν. Καλή, πάρα πολύ.
1: Καλά να περάσεις.
3: Μέρα.
1: Φιλιά να πολλά, γιατί καλά, σε αυτήν φιλιά εδώ δεν έχω εμπιστοσύνη καμία. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά
4: και πολλά. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: It's my life από Bon Jovi, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss.
1: It's και my life.
0: Και πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε.
2: Kiss κουσκούς.
3: Well, that's just crazy.
0: Το κτίνος το γνωρίζεις, Αργύρι μου. Το τέρας, το Mr. Beast. Το Mr. Beast, το Beast. Ο Mr. Beast είναι YouTuber, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Σταμάτα που πας να γελάς.
1: Το Bias Beast.
0: Όχι το Bias Beast, το Beast της Αμερικής. Τι λένε στην Αμερική Beast?
1: Έλα, στο...
0: Ω, το θωρακισμένο αυτοκίνητο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Καλά, νομίζω του Προέδρου γενικότερα. Τώρα ο Πρόεδρος της Αμερικής νομίζω έχει ένα φοβερά θωρακισμένο αυτοκίνητο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο
0: νομίζω
1: για τον Τραμπ.
0: Νομίζω ότι ο καθένας διαλέγει δικό του τρόπο θωράκισης.
1: Έχω την αίσθηση ότι είναι στο στόλο.
0: Είναι στο στόλο, μπορεί.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όποιος αναλαμβάνει τα καθήκοντα, ακολουθεί και ο στόλος σου συγκεκριμένος για την προστασία.
0: Ναι, λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι είναι αυτό το Beast. Το κτίνος που λένε οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Είναι μια Cadillac που δεν έχει καμία σχέση με τις Cadillac που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Είναι μια θωρακισμένη, λοιπόν.
1: Έτσι,
0: όχι λιμουζίνα ακριβώς, ένα τεράστιο όχημα το οποίο αγγίζει τους 8 με 10 τόνους.
1: Φαντάσου, φίλε,
0: και βασίζεται σε πλατφόρμα φορτηγού. Έχει μία μοναδική αποστολή. Να κρατήσει τον πρόεδρο ζωντανό κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Το αμάξωμα της λιμουζίνας αποτελείται από πολλαπλά στρώματα τσαλιού, αλουμινίου, κεραμικών και συνθετικών υλικών θωράκισης με πάχος 20 εκατοστά. Οι πόρτες του είναι τόσο βαριές που συγκρίνονται με αυτές ενός Boeing 757, αεροπλάνο δηλαδή. Ενώ τα ελεξίσφαιρα τζάνια έχουν πάχος 13 εκατοστά.
1: 13 εκατοστά πάχος.
0: Τόσο, να μην μπαίνει τίποτα μέσα.
1: Δεν το λες και
0: μπορούν να σταματήσουν ακόμη σε καμία περίπτωση στην που μπορούν να σταματήσουν από οτιδήποτε, από οποιοδήποτε όπλο σταματάνε τη σφαίρα. Δεν μπορεί να περάσει σφαίρα από εκεί μέσα.
1: Πού να περάσει σφαίρα από 13 εκατοστά, καλέ.
0: Και σου λέει ότι τα αμυντικά του συστήματα είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή το αυτοκίνητο μπορεί να απελευθερώσει προπέτασμα καπνού, ναι, να ρίξει λάδια στο οδόστρωμα και να εκτρέψει καταδιώκοντες, ενώ οι χειρολαβές των θυρών μπορούν να διοχετεύσουν ηλεκτρικό 120 βολτ και να αποθήσουν όποιον προσπαθεί να τις παραβιάσει.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Επίσης, στο εξωτερικό του υπάρχουν καραμπίνες, εκτοξευτές δακρυγόνων, εξοπλισμός νυχτερινής όρασης, ακόμη και ρουκέτες.
1: Να σου πω κάτι, το Thunder Tank είναι αυτό. Θυμάσαι το Thunder Tank στον Πάνθρο που είχε το Tank.
0: Τέλος. Η καμπίνα επίσης είναι ερμητικά κλειστή για την προστασία από χημικές ή βιολογικές επιθέσεις με δική της παροχή οξυγόνου. Δεν παίρνει απ' έξω. Δεν αναπνέει ο Τραμπ το οξυγόνο που αναπνέουμε εμείς. Και το πιο εντυπωσιακό, στο Port Bagage υπάρχει πάντα ένα ψυγείο γεμάτο φιάλες αίματος που αντιστοιχούν ακριβώς στον τύπο αίματος του εκάστοτε Προέδρου.
1: Βέβαια, είδες που σου είπα ότι είναι στο στόλο.
0: Θεέ μου, 15 εκατομμύρια για την έρευνα και την ανάπτυξη του χαλάσανε για αυτό το αυτοκίνητο.
1: Βέβαια, παιδί μου, ο πρόεδρος της Αμερικής είσαι με τα καλά.
0: Και φτάνει
1: τώρα
0: στα 100 χιλιόμετρα στα 15 δευτερόλεπτα. Εμένα αυτό μου άρεσε.
1: Εγώ θέλω να μου πεις σε τι δρόμους κυκλοφορεί αυτό το αμάξι. Γιατί αυτό το αμάξι πρέπει να είναι τεράστιο.
0: Νομίζω σε όλους. Εντάξει, ρε, γιατί ένα φορτηγάκι στην Κυψέλη πώς χωράει.
1: Φαντάζεσαι να έρθει το Thunder Tank στην Κυψέλη.
0: Καταρχάς θα ισοπεδώσει όλα τα αυτοκίνητα επιτέλους να έχουμε θέση πάρκινγκ.
1: Thunder!
0: Μάιλι Σάιρους και λουλούδια, γιατί εμείς θέλουμε λουλούδια, όχι πόλεμο, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: γλυκιά καλημέρα να πω στη Βεραμίνα, το Μάνο και τη Δήμητρα. Τα ανήψια μου δηλαδή και την αδερφή μου που είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε.
1: Εκεί φτάσαμε, να στέλνουμε καλημέρα
0: και χαιρετίσματα. Γιατί να μην πω καλημέρα στα πιτσουνάκια μου.
1: Καλημέρα στα πιτσουνάκια σου. Λοιπόν, θέλω να σας πάω τώρα θέατρο. Είναι δυνατόν να μην σας πάω θέατρο? Σας έχω πάει Λαϊκή, σας έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη. Δεν σας πάω θέατρο. Σας πάω θέατρο λοιπόν. Σώζον εαυτό, σωθεί το. Καθόλου τελείως προφητικός ο τίτλος. Μιλάμε βέβαια για την, καλοκαιρινή περιοδία στην κωμωδία του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, σε σκηνοθεσία της υπέροχης Ταμίλας Κουλίεβα και ένα μεγάλο θείασο πρωταγωνιστών. Ο Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσο Βροχίδης και Ταμίλα Κουλίεβα επίσης στη σκηνή. Πρόκειται για μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχυλίζει από τα περαμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θειάσεων, των γνωστών δηλαδή μπουλουκιών που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου. Η παράσταση λοιπόν είναι την Κυριακή, σωστά, ή τη Δευτέρα. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 9 η ώρα στο Κυποθέατρο Παπάγου, σε αυτό το υπέροχο θέατρο με στο πράσινο εκεί στο Παπάγου. Προσκλήσεις είναι για σας, διπλές προσκλήσεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο site του KISS92.9, να δηλώσετε συμμετοχή και οι προσκλήσεις έρχονται κατευθείαν στο mail σας. Σώζον εαυτό, σωθεί το λοιπόν, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με έναν υπέροχο θείασο την Κυριακή στο Θέατρο Παπάγου.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά μεταπτυχιακά
3: επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά μεταπτυχιακά και διδακτρα.

0: Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Freshderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
6: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Plane. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Εσύ ως μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Τετάρτη, είναι 8 Ιουλίου.
1: Καλώς ήρθατε. Και στην παρέα μας, παιδιά, έχουμε και τη ΔΕΗ, γιατί φέτος το Eject Festival 2026 είναι powered by ΔΕΗ και στις 14 και στις 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε λοιπόν το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game και να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε και μοναδικά δώρα.
0: Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, καλά, για να δω, να δω, να δω, να δω, είμαι σίγουρος, ναι, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος και μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Η πρόγνωση για σήμερα, 8 Ιουλίου, θα είναι αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. 2 με 4 μποφοράκια με ασθενείς και βόρειους ανέμους. Μικρή πιθανότητα για μια βροχούλα που κάπου τώρα μυρίζομαι ότι θα πέσει.
1: Μύρισε καλύτερα. Έχει κινησούλα, παιδιά μου, στον Κηφισό, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία στην άνοδο και από τον κόμβο μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο στην κάθοδο. Και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωση γενικότερα τα έχει βρει σκούρα. Η Κηφισία σε πολλά σημεία στην άνοδο έχει κίνηση. Και στην κάθοδο έχει κίνηση στο ύψος του Γεροκομείου. Επίσης, λεωφόρο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι το κέντρο έχει κινησούλα, όπως και όλη η Αρδιτού, όπως και όλη η Βασιλίση Σοφίας. Κάτω στον Πειραιά, παιδιά, γίνεται ένας χαμός, ούτε να το συζητήσω.
0: Τώρα στον Πειραιά μόνο χαμός θα γίνεται. Φεύγει ο κόσμος. Τι να κάνει.
1: Πάμε να ακούσουμε Nueva Yola από Bad Bunny εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
0: Όλε, όλε!

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: make you dance. Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Και θέλω παιδιά να σας πάω στο ξενοδοχείο μαμά.
2: Έλα.
1: Το ξέρεις το ξενοδοχείο μαμά?
2: Για πες το.
1: Είναι ένα ξενοδοχείο που μένουν οι νεολαίοι όταν δεν θέλουν να πάνε σε δικό τους σπίτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ποιοι οι μαμάκηδες λοιπόν?
0: Δεν είναι ξενοδοχείο μαμά, ξενοδοχείο μανούλα.
1: Μανουλίτσα, ξενοδοχείο όταν είναι τέτοιο. Όταν μένεις μόνος μάνα. Όταν μένεις με την μανουλίτσα.
0: Μανουλίτσα.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Άκου να δεις τι γίνεται. Υπάρχει σοβαρό οικονομικό θέμα σε όλη την Ευρώπη, το γνωρίζουμε αυτό άλλωστε. Και αναγκάζονται οι νέοι να μένουν στο σπίτι των γονιών τους. Μέχρι μια μεγάλη ηλικία.
0: Ή να επιστρέφουν στο πατρικό μετά από τα δεινά τη ζωή.
1: Ισχύει
0: ή
1: αυτό.
0: Ή να μην φύγουν ποτέ από το πατρικό.
1: Γυρίζεις κατσιασμένο από τη βροχή πίσω στο σπίτι της μανούλας.
0: Λαβωμένο είναι.
1: Λαβωμένο περιστέρι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τέλος πάντων, να σου πω λοιπόν ότι. Εντάξει, θα σας πω και για τη θέση της Ελλάδας, αλλά έχει σημασία να δούμε και την υπόλοιπη Ευρώπη πώς θα πάει. Τουλάχιστον ένα στα τρία αγόρια στη Γερμανία μένει με τους γονείς του, λέει, ακόμη και μετά την ηλικία των 25 χρονών. Δηλαδή το 30% των 25χρονων στη Γερμανία μένει ακόμη με τους γονείς τους.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και περισσότερο τα αγόρια από ότι τα κορίτσια. Τα κορίτσια βρίσκουν πιο γρήγορα την ανεξαρτησία τους.
0: Ναι, οριμάζουν έτσι κι αλλιώς πιο γρήγορα τα κορίτσια από τα αγόρια. Αλλά να σου πω και κάτι. Όταν είσαι φοιτητής και περάσεις, ας πούμε, σε μια σχολή, σπουδάσεις σε μια σχολή που είναι και το πατρικό σου.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα. Τζάμπα έξοδα, έτσι.
1: Ναι,
0: θα μείνει στο πατρικό σου. Αυτό σημαίνει λοιπόν μια πενταετία. 18 και 5-23. Έλα και λίγο να αφήσει κανένα μάθημα και να πάρει κανένα χρόνο ακόμα. Έλα να πα και φανταρικό μετά.
1: Ναι.
0: 25-27. Δεν είναι παράλογο.
1: Εντάξει, εγώ στα 23 έφυγα από το σπίτι.
0: Δεν είχε φανταρικό.
1: Δεν είχα φανταρικό, αλλά δούλευα.
0: Ναι, βρε αγάπη μου, λέει και άλλα. Γι' αυτό σου λέω τα κορίτσια οριμάζουν πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα αγόρι τώρα, γενικότερα και ένα κορίτσι, πέρα από την πλάκα τώρα. Άμα...
1: Ο μέσος όρος στην Ευρώπη πάντως είναι τα 27, σου λέει.
0: Εμένα νορμάλ μου φαίνεται.
1: Στην Ελλάδα όμως, φυσικά και στην Ελλάδα, είμαστε στα 30,9. Το ίδιο ποσοστό όπως είναι και στη Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Να είχα φτάσει 30, για να είχα φτάσει πέρυσι να έφευγα από το σπίτι μου πρώτη φορά, δεν θα την πάλευα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις όμως κάτι, όταν είναι οι οικονομικές συνθήκες έτσι, πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Πρέπει να μείνεις με την οικογένειά σου.
0: Το ακούω, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι για εμάς που είμαστε τα παιδιά της επαρχίας, που φύγαμε 18 για να έρθουμε να σπουδάσουμε,
1: είναι πιο...
0: ας πούμε,
1: ναι.
0: Ήταν λίγο θες δε θες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν να μας πρόξανε για να φύγουμε από το πατρικό μας.
1: Έξω
0: αλλά...
1: από το σπίτι μου.
0: Τώρα, αν ήμουν Αθηναίος και η οικογένειά μου ζούσε εδώ και αυτό που ήθελα να κάνω γινόταν μόνο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Πολύ πιο αργά θα έφευγα από το σπίτι μου.
1: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα.
0: Εγώ έχω προλάβει και τις καλές εποχές. Πασόκ, ωραία
1: χρόνια. Τα σπίτια ήταν δίπατα όλα και χώραγε όλη η οικογένεια μέσα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: 21 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα στον Αργύρη, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στη Ματίνα, καλημέρα στο Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει μήνυμα στο Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε έτσι τις καλημέρες σας και που βρίσκεστε. Μας ενημερώνουν ότι και η Ποσειδόνος έχει κίνηση, να ξέρεις.
1: Όμορφα.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει όλο αυτό που γίνεται στο Viber 6942-929-929. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν. Πάμε να μιλήσουμε για τον burnout.
1: Α,
0: τι σημαίνει burnout?
1: Μόνιμο πρόβλημα τον burnout. Όταν καίγεται ο εγκέφαλος κυριολεκτικά και μένει στάσιμος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να αποδώσεις σε καμία δουλειά, δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα καινούργιο δημιουργικό.
0: Προκύπτει λοιπόν ένα τεράστιο ερώτημα: γιατί οι καλύτεροι εργαζόμενοι καίγονται κυριολεκτικά? Σύμφωνα λοιπόν με μια παγκόσμια εργασιακή με την παγκόσμια εργασιακή κατάσταση και μια έκθεση που έχει προκύψει από εκεί, η μειωμένη εργασιακή αφοσίωση των υπαλλήλων κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εξαιτίας της απώλειας παραγωγικότητας. Λογικό. Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους παγκοσμίως δηλώνουν ότι βιώνουν burnout. Δεν πρόκειται πλέον για ένα απλό ζήτημα ανθρώπινου δυναμικού, αλλά για μια επιχειρηματική κρίση που κυριολεκτικά διαβρώνει σιωπηλά όλες τις εταιρείες εκ των έσω. Ποιες είναι τώρα οι αιτίες πίσω από το σύγχρονο burnout?
1: Η πάρα πολλή δουλειά.
0: Πάρα πολλή δουλειά. Η τηλεεργασία έχει θολώσει πάρα πολύ το τοπίο. Γιατί δεν είναι διακριτά τα όρια μεταξύ γραφείου και σπιτιού.
1: Ναι.
0: Σε αυτό προστίθονται βέβαια και οι ασαφείς προσδοκίες, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και οι ηγεσίες που αντιμετωπίζουν την υπερεργασία ως παράσημο. Μπράβο σου, άμα δουλεύεις παραπάνω είσαι καλός υπάλληλος.
1: Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα.
0: Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με κάθε... Αυτό λοιπόν κοστίζει και στις επιχειρήσεις και βέβαια στον υπάλληλο που...
1: Θα καούμε όλοι και θα μας αντικαταστήσει το AI. Μια
0: δεν
1: χαρά.
0: Ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω. Αυτό που νομίζουμε πια ότι είμαστε καλοί υπάλληλοι όταν δουλεύουμε υπερορίες.
1: Τραγικό.
0: Πόσο έτσι ενεχικά μας έχουν λειτουργεί αυτό.
1: Καπιταλιστικό σύστημα ονομάζεται. Αργύρι μου, καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Fight the Moonlight και Lian Rimes. Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς. Και παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, στις 15 και στις 19 Ιουλίου στο The Ellinikon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Mundial. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε φυσικά μη λείψεις ούτε εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με το Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο.
1: Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης και οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες λοιπόν στο www.theellinikon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Μην πάτε πουθενά γιατί σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις να δούμε τι μέλη γενέστε.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρκ Πειραιώς γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι στον Kiss.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: εδώ λοιπόν στο νέα. 92,9.
1: Δεν είναι δύσκολα πολύ.
2: Πάμε να μάθουμε. Ήξερες ότι... Ήξερες ότι στην Κίνα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία είναι στις βιβλιοθήκες για να καθαρίζουν τα μεταχειρισμένα βιβλία?
0: Μεταχειρισμένα, δηλαδή εγώ που θα κατεβάσω ένα βιβλίο να το διαβάσω, όταν θα το βάλω στη θέση του θα το κλείνει πρώτα?
2: Όχι, βρε αγάπη μου, το φέρνεις από το σπίτι σου και για να το βάλουν στη βιβλιοθήκη πίσω για να το πάρει ένας άλλος άνθρωπος, το περνάνε μέσα από αυτό το μηχάνημα.
0: Σελίδα.
2: Καθαρίζεται όλο, θα σου πω. Η διαδικασία διαρκεί μόλις 30 δευτερόλεπτα και καθαρίζει πολλά βιβλία ταυτόχρονα χωρίς να βρέξει ούτε να φθείρει το χαρτί. 30 δευτερόλεπτα το πλένεις όλο. Όλες σελίδες. Σου λέει, οι συσκευασίες αυτές λειτουργούν και ως αποσμητικά για να μην βρωμάει το βιβλίο από το έχεις κάπου. Αν είσαι καπνιστής και το έχεις στη βιβλιοθήκη σου και πάρει το βιβλίο και ποτίσει μέσα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις ότι στο καθαρίζει πολύ ωραία και το ανοίγεις και. Αχ, και είναι και καθαρό. Αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε την περίοδο του COVID, στην πανδημία, που φοβόντουσαν οι άνθρωποι να ανταλλάσσουν έτσι πράγματα. Και επειδή ο δανεισμός βιβλίων και η ανταλλαγή είναι κάτι πολύ σύνηθες, γιατί όταν το διαβάζεις το βιβλίο, θες να το δώσεις σε κάποιον άλλον, το διαβάζει και αυτός.
0: Εξόμηνε
2: και είναι μια χαρά. Τι ωραία πράγματα που κάνουν, ρε παιδί μου, αυτοί οι Κινέζοι.
0: Να το πάρουμε σπίτι.
2: Ναι, να βάλεις μέσα τι?
0: Να
2: βάλεις
0: τα
2: μέσα
0: βιβλία
2: τα πιάτα
0: μου.
2: Θα βάζεις μέσα
0: τα πλένω
2: εσύ.
0: Τα βιβλία μου, είναι πολύ χρήσιμο. Έχω βιβλία που τα δανείζω και θέλω να τα πλένω.
2: Εγώ έχω βιβλία που όπως τα πήρα έτσι είναι στη βιβλιοθήκη και είναι πεντακάθαρα. Μα θέλεις να ζούσα τα δικά μου που είναι καθαρά.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και σήμερα το πρωί, παιδιά, χρειάζεται προσοχή σε παρεξηγήσεις και βιαστικά συμπεράσματα, καθώς η Σελήνη συγκρούνται με τον ανάδρομο Ερμή, σου λέει.
1: Συγκρούνται, τι θα γίνει,
0: συγκρούνται. Έρχεται ο Ερμής και η Σελήνη και μπαμ, γίνεται χαμός. Το βράδυ, λοιπόν, όμως, αλλάζει εντελώς το κλίμα με το τρίγωνο Σελήνης Αφροδίτης να φέρνει χαμόγελα, όμορφες συναντήσεις και συναισθηματική ζεστασία.
1: Επειδή θα έχω φτιάξει βαλίτσα για να φύγω.
0: Ναι, στε θύμισε το μας κι άλλο. Φίλε Κρύα, λοιπόν, πάμε αναλυτικά. Από το πρωί μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις με συγγενικά πρόσωπα ή καθυστερήσεις σε ζητήματα που θεωρείς ήδη τακτοποιημένα λάθος.
1: Ταύρε μου, μην εμπιστευτείς εύκολα φήμες και απόφυγε να βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα.
0: Δίδυμέ μου, συνάδελφε, η σημερινή Τετάρτη φέρνει εξελίξεις μέσα από επαφές, συζητήσεις και κοινωνικές υποχρεώσεις. Το βράδυ η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ανάλαφρη και δημιουργική, προσφέροντας ευκαιρίες για όμορφες εμπειρίες.
1: Καρκίνε μου, η Σελήνη στον Κρυό σχηματίζει τετράγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου και μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις με πρόσωπα κύρους, συνεργάτες ή μέλη της οικογένειας. Απόφυγε αυτές τις καταστάσεις, παρακαλώ πολύ.
0: Φίλε Λιονταράκη, πρόσεξε παρασκηνιακές συζητήσεις, μυστικά ή πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως. Μην βιαστείς να καταλήξεις σε συμπεράσματα και απόφυγε να βασιστείς σε υποθέσεις.
1: Παρθένε μου, το πρωινό μπορεί να δημιουργήσει μπερδέματα σε σχέδια που αφορούν φίλους, ομάδες ή μελλοντικούς στόχους. Μία αλλαγή προγράμματος ίσως σε αναγκάσει να αναπροσαρμόσεις τα δεδομένα σου.
0: Ζυγάκια μου, καλά, το πρωινό τετράγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις με ανώτερους ή πρόσωπα που έχουν λόγο στις αποφάσεις σας. Καλό είναι να μην αντιδράσετε αμέσως σε ό,τι ακούσετε.
1: Σκορπιέ μου, σήμερα Τετάρτη η καθημερινότητα αποκτά αυξημένες απαιτήσεις, όμως έχεις τη δυνατότητα να βάλεις σε τάξη αρκετές εκκρεμότητες.
0: Το ξότι μου, καλέ, η σημερινή ημέρα σου δίνει, σου δίνει αρκετές αφορμές για να βγεις από τη ρουτίνα και να ασχοληθείς με όσα σε εμπνέουν πραγματικά.
1: Εγώ, κεράκι μου, η προσοχή σου στρέφεται σήμερα σε θέματα οικογένειας, σπιτιού και σημαντικών σχέσεων. Διατήρησε την ψυχραιμία σου και μην επιδιώξεις να επιβάλλεις τη δική σου άποψη.
0: Όπως ζωή και υδροχόη, ακούστε τώρα. Η μέρα φέρνει πολλές συζητήσεις, μετακινήσεις και επαφές που μπορούν να αποδειχθούν σημαντικές. Το πρωί απαιτεί προσοχή σε λεπτομέρειες, προγράμματα και πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας. Μην θεωρήσεις δεδομένο ότι όλα θα κυλήσουν σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο.
1: Ψαράκια μου, η Τετάρτη σας καλεί να εστιάσετε σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τις αξίες και τις προτεραιότητές σας. Το πρωινό μπορεί να φέρει κάποια αναστάτωση γύρω από τα οικονομικά θέματα ή σχέδια που συνδέονται με πρόσωπα του παρελθόντος. Τώρα μου ήρθε η γεύση εδώ πέρα από το κορεάτικο που θα φάω στο Λονδίνο.
0: Όπου να σκάσεις.
1: Κάτσε για να δεις. Κάτσε για να δεις.
0: Το κόρν που μου είχε πάει να φάω.
1: Εκεί, εκεί που σε
0: corn.
1: Πήγα να φας, θα πάμε να φάμε.
0: Ωρε φίλε.
1: Ξαστό.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Και με αυτά και με τα άλλα αγαπημένα μου πλάσματα, όμορφα μου παιδιά, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε για να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να συνεχίσει την υπέροχη παρέα του Kiss 92,9, παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά, χωρίς διαφημίσεις, με 90's του Now επιτυχίες και φυσικά με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και τον Kiss 92,9. Όπως επίσης και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα έχουν να δώσουν άλλα 50 ευρώ Kiss Fuel Pass.
1: Αυτά από εμάς, να περάσετε μια φανταστική μέρα. Ραντεβού αύριο στις 7 η ώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
0: Μην ξεχνάτε ότι στις 2 το μεσημέρι ο αγαπημένος μας εδώ ο Γιώργος Λάζαρος σας στέλνει πάρο. Πείτε το στον Kiss και φύγατε για πάρο. Και εμείς ανανεώνουμε, όπως είπε και το έτερον μου ήμιση που το έχω σε εκτίμηση. Αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Dan, εδώ για να κάνουμε παρεούλα και να πούμε τα δικά μας. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Τέλος ο δακτύλιος από 24 Ιουλίου, παιδιά.
1: Επιτέλους να τον αγνοώ και επίσημα πλέον.
0: Τροπή σου να το λες αυτό. Έτσι, επίσημα τουλάχιστον.
1: Έτσι το είπα, δεν το εννοούσα.
0: Όλοι το κάνουμε, δεν το λέμε.
1: Εγώ επειδή στον Αύγουστο ξέρω ότι δεν έχει, μετά δεν ξεκινάει ακριβώς στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
0: Όχι,
1: οπότε
0: όχι, κάπου μέσα
1: εγώ το
0: είναι.
1: Πηγαίνω τύπου. Α, δεν θα ξεκινήσει ακόμη ο δακτύλιος και φτάνουμε πάλι Αύγουστο.
0: Όσο σε νομίζεις.
1: Έτσι είναι, έτσι. Ναι.
0: Για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, παιδιά, όταν έχουμε μία πρόταση γάμου, έρχεται ένα δαχτυλίδι. Όταν έχουμε πρόταση διαζυγίου, τι έρχεται?
1: Δεν θα απαντήσω.
0: Ένα δαχτυλίδι πάλι.
1: Άντε
0: απλά
1: καλέ.
0: Μπαίνει στο μεσαίο δάχτυλο. Πολλές γυναίκες λοιπόν επανασχεδιάζουν ή αγοράζουν νέα δαχτυλίδια για να σηματοδοτήσουν την οικονομική τους απελευθέρωση και αυτονομία. Το μεσαίο δάχτυλο, έτσι αυτό το αγέροχο μεσαίο δάχτυλο, συμβολίζει την προσωπική δύναμη και την απόφαση να προχωρήσουν μόνες τους μετά από ένα διαζύγιο. Οι άντρες που χωρίζουν μετά το διαζύγιο, πού το βάζουν το δάχτυλίδι?
1: Άστο. Στην επόμενη. Τέτοιοι είστε.
0: Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου Βίκη. Εσύ είσαι έτσι?
3: Η Βίκη είμαι, ναι.
0: Χαίρομαι. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι?
3: Ξέρω.
0: Πες το. Άμα το πεις έχεις κερδίσει.
3: Είσαι ο κύριος Kiss FM.
0: Ναι, κέρδισα. Ο κύριος Kiss FM. Τρελαίνομαι. Έτσι θα με λέτε από εδώ και πέρα.
1: Ο κύριος Kiss FM. Βίκη, ξέρεις ναι, γιατί σε πήραμε τηλέφωνο?
3: Γιατί κάτι κέρδισα.
0: Ναι, ναι, τι κέρδισες πιστεύεις? Πού έχεις δηλώσει συμμετοχή?
3: Τα εισιτήρια.
0: Ναι, ρε φιλενάδα, πας
1: στην Κρήτη. Στην Κρήτη θα πας.
3: Όπου και να πάω, όπου έτσι, και να πάω, έτσι. Και μια πλειοπειρατεία να γίνει και να με πάει στις Μαλδίβες, δεν θα με χαλάσει.
1: Λοιπόν, είδες, Βίκη λοιπόν μου, κέρδισες τακτοπλοϊκά σου με την ANEC Lines για Κρήτη. Έχεις και καμπίνα να πας να ρίξεις έναν υπνάκο. Έχεις και το αυτοκίνητό σου ή τη μηχανή σου.
0: Ακριβώς, να ρίξεις ό,τι άλλο θέλουμε.
1: Ό,τι άλλο θέλουμε.
3: Μικρά παιδιά, όχι.
0: Όχι, καλέ. Ευχαριστώ
3: πάρα πολύ.
0: Καλά να περάσεις. Υπάρχει και πάρα πολύ κόσμος λοιπόν που αγαπάει τα κινητά του και τα φροντίζει, κοιτάει και ποιον θα βάλει μέσα.
1: Και σε βάζανε μέσα στα σπίτια σου.
0: Εμένα με βάζανε γιατί ήμουν πάρα πολύ ήσυχο παιδί και τα περιπλέον πάρα πολύ.
1: Μόνο αλλά που πήγες να βάλεις φωτιά μια φορά σε ένα σπίτι.
0: Ποτέ, ποτέ. Μια φορά να είχα βάλει.
1: Τι ποτέ, ποτέ.
0: Παραλίγο. Με είχε πάρει ο ύπνος, ήμουν κουρασμένος και ξέχασα το τηγάνι με το λάδι. Είναι πυροσβεστική.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Το καταλαβαίνει. Γιατί είχα ανέβει για καφέ πάνω σε ένα φίλο και ακούμε το ήου, ήου, ήου, ήου που ήρθε η πυροσβεστική. Και λέμε, ήρθε η πυροσβεστική στην πολυκατοικία μας. Τι συνέβη?
1: Ποιος απρόσεκτος και απερίσκεπτος.
0: Και ξαφνικά μύριζε καμένο πολύ. Και λέω, παιδί μου, καιγόμαστε. Τι γίνεται? Και συνειδητοποιώ ότι έχω αφήσει το λάδι πάνω στο μάτι.
1: Αργύρι μου που πήγες λέει εκεί και πήρες και το καροτσάκι το μεταλλικό.
0: Παιδιά, φορτώθηκα σαν το γαϊδούρι και δεν μπορούσα. Δηλαδή πια δεν
1: πήρε μεταλλικό καροτσάκι, παιδιά. Είναι επίσημο ότι είναι 900 χρονών επιτέλους. Πήρε το σίγουρο, το μεταλλικό.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ πάω λοιπόν στα πεπόνια γιατί ήθελα να πάρω πεπόνια και μου λέει η κυρία, δεν γίνεται να φύγεις με ένα πεπόνι. Δύο θα πάρεις. Το ένα στο δίνω. Τι? Θα πάρει ήδη πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια και μου πέσει το νεφρύ. Και πήγα και πήρα ένα καροτσάκι 20 ευρώ.
1: Από πού? Από μαγαζί.
0: Πουλάνε.
1: Πουλάνε και στη λέκη καροτσάκι. Το καροτσάκι τώρα που το έχεις.
0: Jaguar, έξω από το σπίτι μου.
1: Ξέχνα το. Το έχω πάρει και έχω φύγει. Έχω μπει στο καροτσάκι, έχω βάλει το χωζέ και πάμε φορές.
0: Jaguar σου λέω, πήγαινε σφαίρα το καρότσι.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Πρωινές Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Sports News powered by Bet365.
1: Στο πρωτάθλημα του Wimbledon 2026 συνεχίζονται οι προημιτελικοί στο μονό ανδρών και γυναικών, καθώς η διοργάνωση μπαίνει στην τελική ευθεία. Στα διεθνή φιλικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρακόβ. Οι αγώνες του Ευρωπαϊκού ημερολογίου ποδηλασίας δρόμου είναι σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων και το Sibiu Cycling Tour στη Ρουμανία.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορτ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Δεν είμαι ολόκληρη.
17: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
19: Αν νιώθεις ότι η εβδομάδα κυλάει αργά, σου έχω υπενθύμηση ότι είναι ήδη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στα μισά αυτής της εβδομάδας, δηλαδή παιδιά τα δύσκολα πέρασαν και από εδώ και πέρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το Σαββατοκυριακό. Ευρυδίκη Βαραβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 εδώ στα 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's now και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Πάμε να βάλουμε έτσι λίγη περισσότερη, ακόμα περισσότερη ενέργεια σε αυτή την Τετάρτη μας. Ξεκίνημα του Kiss at Work με Coldplay, A Sky Full of Stars, εδώ πάντα συντονισμένοι. Καλή μας ακρόαση, καλημέρα σε όλους, περιμένω μηνυματάκια και σήμερα.

Project Summer Jam. Εδώ είστε, πάντα συντονισμένοι στα 92,9 Kiss, 90's Now και φυσικά 92 λεπτά non-stop μουσικής. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τεταρτούλα, 8 Ιουλίου, και πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται. Υπομονή χρειάζεται και σήμερα η ημέρα για να έτσι βγει καλά και ομαλά. Στον Κηφισό, παιδιά, καθυστερήσεις έχουμε ξανά και ξανά και κάθε μέρα. Στο ρεύμα ανόδου από Εγάλε ως Νέα Φιλαδέλφια, με εκεί στα σημεία στο τμήμα μεταξύ Περιστερίου και στο Ήλιον, στο ύψος, να υπάρχουν τα εντονότερα προβλήματα, και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Περιστέρι, από αρκετά ψηλά δηλαδή σήμερα. Μικρές δυσκολίες έχουμε και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου η κίνηση και σήμερα είναι αυξημένη, χωρίς όμως να υπάρχουν έτσι πολύ πολύ έντονα προβλήματα. Κίνηση και στην αγαπημένη Νότα Αττική Οδό. Επίσης βλέπω στη Λεωφόρο Αθηνών, βλέπω και στην Κηφισίας, ειδικά στο τμήμα εκεί ψυχικό με πανόρμους με κατεύθυνση προς το κέντρο. Μεσογείων, Αλεξάνδρας, στο τρίγωνο εκεί Βασιλέας Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, και προς το Σύνταγμα. Υπομονή, θα περάσει, μια μέρα είναι και σε πάρα πολύ λίγο να σας πω ότι μπορεί η πινακίδα σας να γίνει το πιο τυχερό σας πράγμα μέσα στην ημέρα, γιατί έρχεται το Kiss Fuel Pass από τα 92,9 Kiss και την Ελλήν. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Benson Boone και Beautiful Things, πάντα εδώ στα 92,9 Kiss.

0: Dion, That's the way it is. Είστε στο 92,9 Kiss. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Ακούτε εδώ το Kiss at Work. Στο μικρόφωνο η Μυβρίδικη Βαλαβάνη και πάμε παρέα στις 12 το μεσημεράκι. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που μάλλον θα χωρίσει το κοινό στα δύο. Ανήκετε σε αυτούς που έχουν πολύ υπομονή ή σας έχει τελειώσει? Μία νέα έρευνα λοιπόν, παιδιά, λέει ότι η Gen X και οι Boomers, δηλαδή οι σημερινοί 50-άριδες και 60-άριδες, δεν έχουν πλέον υπομονή για 6 σύγχρονους κοινωνικούς κανόνες. Μπορεί εγώ να μην είμαι 50-60, να μην έχω φτάσει, να μην ανήκω στη Gen X και στους Boomers, αλλά ούτε εγώ έχω υπομονή, παιδιά. Λοιπόν, δεν αντέχουν, λέει, τις ατελείωτες εξηγήσεις, τα περιττά μηνύματα, ούτε την πίεση να είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ είμαι αυτή. Ξέρετε όμως που χρειάζεται σίγουρα υπομονή? Στην κίνηση. Αυτά που λέγαμε πριν. Και ειδικά όταν πλησιάζει και η ώρα να βάλουμε και βενζίνη. Ευτυχώς γι' αυτό έχουμε λύση εδώ στο 92,9 Kiss, γιατί κάθε μέρα σας χαρίζουμε Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ σας και να κάνετε έτσι τις διαδρομές σας λίγο πιο, πώς να το πω, ξέγνιαστα. Θα το πω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους σημερινούς αριθμούς που πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας, γιατί αμέσως τώρα έρχεται το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 8, 5, 9.
0: 8, 5, 9. Έτσι ακριβώς πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας, να είναι το όχημα στο όνομά σας και να μένετε εντός Αττικής. Θα χρειαστεί να με καλέσετε λοιπόν στα επόμενα 5 λεπτά στο 210-80-50.000 να βγούμε μαζί στον αέρα, να χαρώ κι εγώ, να χαρεί ψυχούλα μου, γιατί τις τελευταίες μέρες έχει πέσει μια, πώς να το πω, νέκρα. Δεν έχω βγάλει ακροατή. Θέλω να μιλήσω με άνθρωπο, να μου κάνετε λίγο παρέα. 8-5-9, ψάχνω πινακίδα που να τελειώνει σε 8-5-9. Λοιπόν, περιμένω να δω αν θα υπάρχει κάποιος τυχερός. Για τη συνέχεια ακούμε Aventura Obsession εδώ στο 92,9 Kiss.

θα σας μαλώσω. Ξέρετε γιατί? Γιατί με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε δικούς σας αριθμούς για τα Kiss Fuel Pass. Εγώ έδωσα συγκεκριμένους αριθμούς, 8, 5, 9, έτσι έπρεπε να τελειώνει η πινακίδα σας. Εσείς παίρνατε και μου λέγατε ότι τελειώνει σε 7, 0, 5. Παιδιά, είναι συγκεκριμένοι αριθμοί, δεν το παίζουμε πρώτη μέρα το παιχνιδάκι αυτό. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, δεν βρέθηκε τυχερός για σήμερα, άρα το παιχνίδι συνεχίζεται. Συνεχίζεται σήμερα στις 5 το απόγευμα. Ο 92,9 Kiss και η Ελλήν χαρίζουν ξανά ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Και θέλω να μείνετε συντονισμένοι στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, γιατί εκεί θα ακούσετε νέους αριθμούς. Ή μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός που θα έτσι διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήν. Συνεχίζουμε με Morandi, Save Me, πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

Van Buren, 92,9 με όλες τις επιτυχίες 90s Now. Σε μια έρευνα θα σας πάω που πραγματικά δίνει τροφή για σκέψη και έχει να κάνει με την οικογένεια, τη γονεϊκότητα και τις σχέσεις γενικότερα. Λοιπόν, διαβάζω ότι το 1993 η Νορβηγία έγινε η πρώτη χώρα που θέσπισε αποκλειστική γονική άδεια για τους πατεράδες, όχι απλώς για να βοηθούν στο σπίτι, αλλά για να μείνουν μόνοι τους με το μωρό για μήνες και να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τη φροντίδα του παιδιού. Και τα αποτελέσματα, παιδιά, είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Μέσα στα επόμενα χρόνια τα διαζύγια, λέει, μειώθηκαν κατά 34%. Όχι επειδή ξαφνικά τα ζευγάρια σταμάτησαν να διαφωνούν, αλλά γιατί πολλοί πατεράδες βίωσαν για πρώτη φορά την καθημερινότητα της φροντίδας ενός βρέφου. Τα ξενύχτια, την κούραση, την ευθύνη και όλα όσα μέχρι τότε συνήθως σήκωνε στις πλάτες της μόνο η μητέρα. Οι ειδικοί λένε πως όταν μοιράζεται πραγματικά η φροντίδα του παιδιού, χτίζονται περισσότεροι η κατανόηση, ο σεβασμός και η ισορροπία μέσα στη σχέση. Οι μπαμπάδες, λοιπόν, απέκτησαν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για όσα ζει καθημερινά η σύντροφός τους και τα ζευγάρια έτσι άρχισαν να λειτουργούν περισσότερο ως ομάδα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οι περισσότεροι γονείς θα το ξέρετε, γιατί και εγώ τώρα τα μαθαίνω αυτά. Στην Ελλάδα η άδεια πατρότητας, παιδιά, είναι μόλις 14 ημέρες. 14 ημέρες. Αν το σκεφτείς, οι 3-4 από αυτές περνούν μέσα στο μαιευτήριο και μόλις επιστρέψεις στο σπίτι, τότε ξεκινούν πραγματικά οι απαιτήσεις. Τα ξενύχτια, η νέα καθημερινότητα με το μωρό που δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει και πού βρίσκεσαι και πού πατάς και πού βρίσκεσαι αυτό. Και όμως εκείνη τη στιγμή ο μπαμπάς πρέπει, παιδιά, να επιστρέψει στη δουλειά. Δηλαδή, τι είναι 14 μέρες? Τίποτα. Το ζήσαμε κι εμείς ακριβώς τέτοιες μέρες πέρσι και πραγματικά, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις πόσο πολύτιμο θα ήταν να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να προσαρμοστεί όλη η οικογένεια στα νέα δεδομένα. Είναι σίγουρα μια συζήτηση που αξίζει να ανοίξει και γενικότερα αξίζει να ακούγονται τέτοια πράγματα από νέους γονείς, από γονείς που το έχουν περάσει και το βιώνουν, το ζουν στο πετσί τους και γενικότερα η πολιτεία να κάνει κάτι και να μεριμνήσει. Λέμε τώρα. Μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, πάμε να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, στα καλύτερα, στις 90's του νέου επιτυχίες. Britney Spears, Oops, I Did It Again.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
8: Η ώρα είναι 11 ακριβώς. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Η διάθεσή μας συνεχίζει να ανεβαίνει. Ε, συνεχίζει. Εσείς είστε πάντα στο 92,9 Kiss μαζί με όλες τις μεγαλύτερες 90s στην επιτυχίες που παίζουν για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή ή διαφημίσεις. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε να προχωρήσουμε, ρε παιδιά, με τραγούδια που κάνουν κάθε μέρα μας έτσι λίγο, όσο δύσκολη και αν είναι, λίγο πιο αισιόδοξη. 92,9 This is Kiss. Poker Face, Lady Gaga για τώρα. Στη συνέχεια όμως έχουμε και Jennifer Lopez, On The Floor, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Καλή μας ακρόαση, καλή μας ημέρα.

Κοπές και θάλασσα και σας έχω άκρος καλοκαιρινό και άκρος κοριτσίστικο διαγωνισμό. Διεκδικήστε τη συμμετοχή σας σε ένα από τα Bikini Tribe Camps του Σεπτεμβρίου στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο. Το Bikini Tribe που σας έχω μιλήσει όλο αυτόν τον καιρό είναι το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο και κάθε χρόνο συγκεντρώνει περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον πλανήτη που ταξιδεύουν για να ζήσουν έτσι μια εβδομάδα γεμάτη δράση, νέες φιλίες και πάρα πολύ ωραία, δυνατή, απίστευτη ενέργεια. Η νικήτρια λοιπόν θα κερδίσει 7 διανυκτερεύσεις, καθημερινό πρωινό, όλες τις τοπικές μετακινήσεις και 7 ημέρες μαθημάτων στο water sport που θα επιλέξει εκείνη. Windsurfing, surfing, kitesurfing με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και επαγγελματίες πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Εγώ θα βρίσκομαι σε ένα από τα camps του Σεπτεμβρίου, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία, αν συμπέσουν έτσι ημερομηνίες, να ζήσουμε αυτή την εμπειρία μαζί. Θέλω λοιπόν να μπείτε στο site μας, kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί η μεγάλη νικήτρια θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, και θέλω να πω καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια μου που θα δηλώσουν συμμετοχή. Σε λίγο λοιπόν θα σας πω η Σακύρα. Η Σακύρα πρωταγωνιστεί, παιδιά, για ένα πάρα πολύ έτσι, διαφορετικό λόγο αυτές τις ημέρες. Μείνετε εδώ, γιατί στο 92,9 θα σας πω τι έκανε μαζί με τη FIFA. Προς το παρόν, ο Aces.

0: επιτυχής Artist Spotlight. 90's την επιτυχία στο 92,9 Kiss. Η μουσική μπορεί να ενώσει ανθρώπους, αλλά κάποιες φορές μπορεί να αλλάξει και ζωές. Η Σακύρα ένωσε τις δυνάμεις της με τη FIFA για ένα πάρα πολύ σημαντικό σκοπό. Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, το Ταμείο Εκπαίδευσης Παγκόσμιων Πολιτών της FIFA θα διαθέσει $500,000 ώστε χιλιάδες παιδιά να μπορέσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Η ίδια ανακοίνωσε την πρωτοβουλία μέσα από ένα βίντεο, στέλνοντας το μήνυμα ότι η εκπαίδευση είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να επιστρέφουν μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση που δείχνει πως όταν η μουσική, ο αθλητισμός και η αλληλεγγύη συνεργάζονται, το αποτέλεσμα μπορεί πραγματικά να κάνει διαφορά. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι στον Kiss.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
12: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

Ριάννα, Unfaithful, Kiss at Work, εδώ στο 92,9 και η Σευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Και τώρα θα σας πάω στην πανέμορφη Σκύρο, γιατί ο 92,9 και σας χαρίζει ένα τριήμερο για έως και 4 άτομα σε executive μεζονέτα με ιδιωτική πισίνα, παρακαλώ, και υδρομασάζ στο πανέμορφο Ανεμονήσια Σκύριαν Living, στο γραφικό μόλο, σε έναν χώρο που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση. Σας περιμένει μια εμπειρία χαλάρωσης και αυθεντικής φιλοξενίας που θα σας κάνει έτσι να αγαπήσετε το νησί από την πρώτη στιγμή. Για να πάρετε μέρος, μπείτε λοιπόν στο Instagram, βρείτε το post στον Kiss και δηλώστε συμμετοχή, γιατί ίσως το επόμενο τριήμερο να έχει θέα το Αιγαίο από τη δική σας ιδιωτική πισινούλα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Δεν έχετε παράπονο, όλο δωράκια σας κάνουμε, τα καλύτερα, έτσι. Συνεχίζουμε με Έλενα Παπαρίζου.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky και κάπως έτσι τελειώσαμε και για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού και το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί εδώ στο 92,9 Kiss, 10 με 12 για μια ακόμα έτσι καλοκαιρινή ημέρα και μετρώντας έτσι αντίστροφα για να πάμε όλοι οι διακοπές. Έρχεται τώρα η Μαρία Γεωργάκηνα για να σας κρατήσει την πιο όμορφη παρέα έως τις 2 το μεσημέρι. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Στο πρωτάθλημα του Wimbledon 2026 συνεχίζονται οι προημιτελικοί στο μονό ανδρών και γυναικών, καθώς η διοργάνωση μπαίνει στην τελική ευθεία. Στα διεθνή φιλικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρακόβ. Οι αγώνες του Ευρωπαϊκού ημερολογίου ποδηλασίας δρόμου είναι σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων και το Σύμπιου Cycling Tour στη Ρουμανία.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβιπες more.com artinfo.gr.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
16: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
15: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
18: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
9: to Amsterdam.
19: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
20: It's Bruno Mars.
21: It's Harry Styles.
22: It's Teddy Swims.
23: This is The Weeknd.
19: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
24: Ναι, μου ολόκληρη.
25: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
26: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
19: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, είστε η έμπνευσή μας. Στον 92,9 Kiss καλοκαίρι, στον 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε, είμαστε κιόλας στην καρδιά της εβδομάδας με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη. Έξτρα χαμόγελο στα χείλη, να ξέρετε, αυτό το μήνα, γιατί είναι ένας από τους έτσι δυσκολούτσικους μήνες, γιατί έχουμε κουραστεί και έχουμε ανάγκη από διακοπές. Όμως με 92,9 Kiss όλα πάνε πολύ καλύτερα. Μαρία Γεωργάκη, να μέχρι τις 2.

Crazy από Britney Spears στον 92,9. Και αν δεν θέλετε να νιώθετε έτσι crazy και να νιώθετε έτσι χαλαρά και ωραία και χαρούμενοι άνθρωποι, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε. Να πίνετε λίγο νεράκι παραπάνω. Γιατί το πρώτο πράγμα που κάνουμε μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα νιώσουμε μέσα στην ημέρα. Αντί να ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως με καφέ

ή να αφήσουμε το σώμα μας να περιμένει μέχρι το πρώτο γεύμα, ένα απλό ποτήρι νερό μπορεί να γίνει μια μικρή αλλά πολύ σημαντική συνήθεια για την καθημερινή μας ευεξία και για την υγεία μας φυσικά, γιατί ενυδατώνει τον οργανισμό μετά τον ύπνο και φυσικά είναι πολύ καλό για την πέψη, βελτιώνει πάρα πολύ τη συγκέντρωση και μειώνει την κόπωση. Ούτως ή άλλως νιώθουμε λίγο πιο κουρασμένοι τώρα με τη ζέστη, οπότε ένα ποτηράκι νερό όταν ξεκινάμε τη μέρα μας είναι ό,τι καλύτερα, παρέα φυσικά με τον 92,9 Kiss.

0: Αισιοδοξία και 92,9 γιατί οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τη ζωή με μεγαλύτερη αισιοδοξία, διαβάζω σε μία έρευνα, διαχειρίζονται καλύτερα τις δυσκολίες και έχουν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα, βιώνουν λιγότερο άγχος και αισθάνονται λιγότερη μοναξιά. Παλαιότερα, βέβαια, βοηθούσε να σκέφτονται αρνητικά οι άνθρωποι στην επιβίωση του ανθρώπου. Σήμερα όμως, αν μένουμε συνεχώς εγκλωβισμένοι, παιδιά, στις αρνητικές σκέψεις, δυσκολευόμαστε να βρούμε λύσεις και να απολαύσουμε την καθημερινότητά μας. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, έχει την τάση να θυμάμαι περισσότερο τα αρνητικά, όμως επειδή εμείς δημιουργούμε τη μέρα μας, μπορούμε να σκεφτόμαστε λίγο πιο θετικά και με ευγνωμοσύνη και 92,9 κις όλα πάνε καλύτερα.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdonami.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και διάβαζα φυσικά και το ζούμε ότι ο Ιούλιος είναι ένας από τους πιο κουραστικούς μήνες του χρόνου. Δεν είστε μόνοι αν αγχώνεστε ότι θέλετε να τα προλάβετε όλα, να κλείσετε κρεμότητες στη δουλειά, να οργανώσετε το σπίτι, να ετοιμάσετε βαλίτσες, να μην μείνει τίποτα πίσω σε ό,τι αφορά και τη δουλειά φυσικά. Και τελικά, αντί να χαλαρώσουμε όσο πλησιάζουν οι διακοπές, πολλές φορές αγχωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Οι έρευνες φυσικά δείχνουν ότι οι διακοπές μειώνουν το στρες. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε πώς και πώς να φτάσουμε μέχρι εκεί. Να ξέρετε όμως ότι αν αγχώνεστε τώρα αυτές τις μέρες, δεν είστε μόνοι. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα τέλεια πριν φύγετε. Δεν πειράζει αν κάποια πράγματα περιμένουν, παιδιά. Οι διακοπές δεν ξεκινούν όταν φτάσουμε στον προορισμό μας. Ξεκινάμε και χαλαρώνουμε σιγά σιγά από τώρα με 92,9 Kiss.

0: Όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9. Εκεί τι θα λέγατε έτσι να πάρετε τον αέρα σας, να πάτε να δείτε μια ωραία παράσταση, ένα ωραίο θεατράκι, γιατί σας έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Στρακαστρούκες στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινώτης στο Εγάλεο για την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Αγαπήθηκαν και μας συγκίνησαν από τις πρώτες και όλες παραστάσεις. Τα εισιτήριά τους γρήγορα έχουν γίνει ανάρπαστα, όμως εμείς έχουμε εξασφαλίσει μόνο για εσάς ωραίες προσκλήσεις. Το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλής ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα για να κάνουν και πάλι μπαμ στην καρδιά μας. Οπότε μπαίνετε στο site του 92,9 KISS για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Pepco, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Κρέμω ολόκληρη.
10: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
12: Η αλήθεια είναι ότι είστε η έμπνευσή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που περνάμε μαζί, έτσι το καλοκαίρι του 2026 με 92,9 Kiss, δεν έχω καλύτερο, μαζί σας και φυσικά με Viber στο 6942-929-929 για να τα λέμε κιόλας, γιατί είμαστε, ξέρετε, στην καρδιά του καλοκαιριού και το περνάμε παρέα.

Νίκο Σιν και Hide You στο 92,9 Kiss. Εν τω μεταξύ, βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού και το καρπουζάκι, παιδιά, έχει αρχίσει και μπαίνει στη διατροφική καθημερινότητα όλων, τόσο λόγω τη γεύση αυτή τη δροσιά τέλο πάντων, όσο και αυτό το γλύκισμα. Αν πετύχει ωραίο καρπούζι, είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα, βέβαια, όταν αγοράζουμε καρπούζια από το σούπερ μάρκετ που είναι καμιά φορά τεράστια και αγοράζουμε τα μισά, ξέρετε, τα κομμένα με πλαστική μεμβράνη, γιατί μα φεύγει μέσα να το πάρουμε ολόκληρο. Να ξέρετε ότι οι διατροφολόγοι λένε ότι δεν είναι πολύ καλό. Γιατί λένε ότι τα έχουν κόψει και έχουν βάλει όλο το δάκτυλό τους για να δουν αν είναι καλά και είναι εκτεθειμένα όλη την ημέρα. Και αυτή η παρατεταμένη έκθεση στη θερμότητα, χωρίς την κατάλληλη ψήξη, μπορεί να καταστρέψει πιο γρήγορα αυτά τα ωραία τα φρουτάκια και με τη σειρά της να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων αυτών των προϊόντων. Οπότε, αν θέλετε ωραίο καρπουζάκι δροσερό, καλύτερα να το παίρνετε, όπως λένε τουλάχιστον και οι διατροφολόγοι, ολόκληρο. Τώρα τι γίνεται με τη μέση μας δεν ξέρω.

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Ο Λιούις Καπάλντι επιβεβαίωσε ότι θα μεταδώσει ζωντανά μία από τις μεγάλες συναυλίες του ως headliner στο Beast High Park του Λονδίνου αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα ανέβει μάλιστα στη σκηνή τόσο το Σάββατο 11 όσο και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Ο Καπάλντι, παιδιά, αποκάλυψε ότι η πρώτη βραδιά θα μεταδοθεί ολοζώντανα αποκλειστικά μέσω του YouTube και εντελώς δωρεάν για το κοινό σε όλο τον κόσμο. Θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός με 26 κάμερες για την καταγραφή της συναυλίας, καθώς και λήψεις με drone.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Είσαι στον Kiss.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
21: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Εν τω μεταξύ, διάβασα για τον Matt Damon, ο οποίος ήθελε να χάσει κάποια κιλά έτσι για να γίνει ο Οδυσσέας. Κουκλάκι ζωγραφιστό ο Matt Damon, και έτσι που ήταν και πιο τσάμπι είχε γίνει. Εμένα μου άρεσε μια χαρά. Αλλά ο άνθρωπος λέει έχει βγάλει τη γλουτένη από τη ζωή του και έχει αλλάξει η ίδια του η ζωή. Γιατί ούτως ή άλλως βέβαια είναι μεγάλος λάτρης του ψωμιού και της μπύρας και γενικά των ζυμαρικών και της πίτσας, και ποιος δεν είναι. Αλλά από τότε, λέει, που πραγματικά τα έβγαλε από το διατροφολόγιο του, άλλαξε η ζωή του και έχει, εκτός από το ότι έχει αδυνατήσει, αισθάνεται και πιο νέος. Για να δούμε, μπορούμε να το καταφέρουμε εμείς αυτό τώρα. Εντάξει, το καλοκαίρι κάτι πάει και έρχεται με τα ωραία, τα δροσερά, τα καρπουζάκια που λέγαμε λίγο πριν. Αλλά το χειμώνα τι γίνεται.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: θεάρα Jennifer Lopez και End It Funny στο 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και φυσικά έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια, είναι εδώ στο στούντιο και περιμένει πώς και πώς να κάνετε παρέα μέχρι τις 5. Και εμείς τα λέμε αύριο από τη Μαρία Γιώργα και να πω πολλά γλυκά φιλιά. Αύριο λοιπόν στις 12, αμέσως μετά την Ευρύδη και Βαλαβάνη. Bye!
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορτ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Ναι, μου ολοκληρή.
16: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Προσυζόμαστε με επιτυχίες 90's του Now εδώ στον 92,9 Kiss. Γεια σας, και Νέλη Φουρτάντο θα ακούσουμε, και Γκοτίε και Τίνα Τέρνερ. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας και μετά τις 4 εισιτήρια για πάρο. Έχουμε νέα για μουσική, εισιτήρια και για θέατρο και χρήσιμες συμβουλές. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

Γράμματα συμβολέου και με τον Data Rollover μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο. Γι' αυτό μπείτε στο horizon.gr να μάθετε περισσότερα. Τώρα θα ακούσουμε τον Hozier. Σε λίγο έρχεται και ο Σαλ Νταβίντσι που μπορεί να μην κέρδισε την Eurovision, αλλά το τραγούδι του έγινε μεγάλη επιτυχία. Ακούμε πάντα 92,9 κιλ.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: Ο Βρετανός καλλιτέχνης και πρώην μέλος των One Direction, Harry Styles, μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley του Λονδίνου. Το προηγούμενο ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες εμφανίσεις εκεί το είχαν καταγράψει πέρσι οι Coldplay με 10. Αρχικά ο Harry Styles ήταν προγραμματισμένο να δώσει 6 συναυλίες στο Wembley, αλλά διπλασίασε τον αριθμό των εμφανίσεών του λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε το Teddy Swims. Μαζί με τον David Guetta, μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι στον Kiss. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sea Side Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sea Side Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι more.com.artinfo.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Τετάρτη στον 92,9 Κις και αν θέλετε να δείτε την πολύ καλή παράσταση «Τα κούνια στον Βάλτο» που ανεβαίνει στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη και είναι κωμωδία με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, τη Μαριάννα του Μασάτου και τον Αλέκο Σουζοβίτη, μπείτε τώρα στο kiss929.gr και πατήστε το Win on Kiss για να συμπληρώσετε τη φόρμα. Οι προσκλήσεις είναι για τη Δευτέρα και οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email. Συνεχίζουμε τώρα με Ριάννα, σε λίγο έρχεται και η Μάνη εδώ στον 92,9 Kiss.

Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και κάθε μέρα στις 10 το πρωί όπως και στις 5 το απόγευμα έχετε ευκαιρία να κερδίσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να ακούτε προσεκτικά. Τη Δευτέρα θυμίζω θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου και τα καταστήματα θα λειτουργήσουν την επόμενη Κυριακή προαιρετικά. Συνεχίζουμε εμείς με Rasmus, Ali Bancor και Natalie Mbuglia. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167. Οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
12: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
11: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
13: It's Bruno Mars.
14: It's Harry Styles.
15: It's Teddy Swims.
16: This is The Weeknd.
11: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
17: Δεν είμαι ολόκληρη.
18: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
11: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
20: 3 και 2 οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται στον 92,9 Kiss με Rasmus, με Ali Baggor, Natalie Mbruglia και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση και λίγο αργότερα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan που κερδίζετε κάθε μα κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα σε όλους.

Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 εκεί και σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει η έξοδος της Αθηνών και το κέντρο. Εσύ αν ψάχνεις τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για το κινητό σου, μπες στο horizon.gr. Η Horizon είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε. Συνεχίζουμε τώρα με Daddy Yankee, σε λίγο έρχεται και ο Alex Warren στον 92,9 εκεί.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου στο 92,9 Kiss. Ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα. Θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Όπως ξέρετε, ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο έκτος ή η έκτη. Σε λίγο θα ακούσουμε το Die With A Smile, θα ακούσουμε και το All That She Wants. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είσαι στον Kiss. Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
12: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

8 του μήνα στον 92,9 Kiss και συνεχίζονται οι απάτες με τη δίθεν βλάβη στα ηλεκτρολογικά σπιτιών, όπως και αυτές με τα δίθεν επιδόματα και τα τηλέφωνα απολογιστές μέσα σε εισαγωγικά. Θυμόμαστε λοιπόν ότι δεν δίνουμε στοιχεία ούτε αντικείμενα σε αγνώστους και ενημερώνουμε όσους ίσως να μην τα γνωρίζουν ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τη Σερ, σε λίγο έρχεται και ο Χούζιερ εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Και το καλοκαίρι ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε ο Γιώργος. Αν και εσύ δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό, πρέπει να γνωρίζεις ότι η πίτσα φαν εκτός από το λατρεμένο σε όλους τσόκο κράτς με πραλίνα φουντούκι που απολαμβάνουμε ατομικό και extra extra large, τώρα έχει νέες γεύσεις. Τσόκο κράτς λοιπόν, φυσικό βούτυρο και τσόκο κράτς με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Έχει και την υπέροχη sweet pizza Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται, θα τα βρεις όλα στην Pizza Fan. Σε λίγο θα ακούσουμε Adele, θα ακούσουμε και R.E.M. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Στο πρωτάθλημα του Wimbledon 2026 συνεχίζονται οι προημιτελικοί στο μονό ανδρών και γυναικών, καθώς η διοργάνωση μπαίνει στην τελική ευθεία. Στα διεθνή φιλικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρακόβ. Οι αγώνες του Ευρωπαϊκού ημερολογίου ποδηλασίας δρόμου είναι σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων και το Σύμπιου Cycling Tour στη Ρουμανία.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Είσαι στον Kiss.
14: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
16: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
18: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγλου πέρα. more.com.artinfo.gr.
19: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
20: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
21: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
22: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
0: to Amsterdam.
13: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
22: It's Bruno Mars.
23: It's Harry Styles.
24: It's Teddy Swims.
25: This is The Weeknd.
13: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
26: Γκρέμω ολόκληρη.
27: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
28: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
13: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
2: Βροχή δείχνουν οι προβλέψεις για αυτή την ώρα αύριο. Την Παρασκευή θα έχουμε συννεφιά και θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως ευτυχώς η ζέστη και ο ήλιος θα επιστρέψουν. Η ώρα τώρα είναι 4 και 2. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έρχεται η Adele, έρχονται και οι REM. Αυτή την ώρα θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει ακτοπλοϊκά για την Πάρο.

I love you, baby. Τετάρτη 8 Ιουλίου στον 92,9 Kiss και έχουμε για εσάς ακόμα μία Kiss My Weekend απόδραση. Αυτή τη φορά στο ανεμονήσια Skyrian Living στη Σκύρο, σε μοναδικές σύγχρονες εγκαταστάσεις με σούπερ φιλοξενία. Είναι ένα τριήμερο για έως 4 άτομα σε executive μεζονέτα με ιδιωτική πισίνα. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram μας και δηλώστε συμμετοχή. Τον νικητή θα τον μάθουμε το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα. Τώρα ακούμε τη Ζαμίλια, σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone στον 92,9.

0: Aman Unstoppable Today, 8 Ιουλίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Συναυλία στις πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο. Διαβάζω ότι προγραμματίζει για τα τέλη Νοεμβρίου η Σακίρα που είχε εμφανιστεί ξανά εκεί το 2007. Το μέρος είναι μαγικό. Σίγουρα θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Εμείς θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και τον Alex Warren, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν τρεις μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
11: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Και η Σονίκ στην παρέα μας και οι καλύτεροι καλοκαιρινοί διαγωνισμοί παίζουν εδώ στον 92,9 Kiss. Εσείς μπείτε στο kiss929.gr και διεκδικήστε εισιτήρια για το νησί που θα διαλέξετε. Κάθε μέρα γίνεται μία κλήρωση στο Breakfast Show και μία ακόμα σε κάποια από τις άλλες εκπομπές. Τώρα θα μάθουμε ποιος θα κερδίσει εισιτήρια για την Πάρο με την Blue Star Ferries που κάθε καλοκαίρι μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα. Εσείς μπορείτε να κάνετε το ταξίδι σας ακόμα πιο απολαυστικό επιλέγοντας πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας, όπως Wi-Fi on board με μείον 10% και γεύματα με έως μείον 20% στο αλακάρτε εστιατόριο. Μπείτε λοιπόν στο bluestarferries.com στο νέο Seymour App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε την κράτησή σας εύκολα και γρήγορα. Να δούμε τώρα, έχουμε στη γραμμή. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Να ακούσουμε. Θα τα καταφέρουμε. Μπα, δεν νομίζω. Προχωράμε στην επόμενη γραμμή λοιπόν. Θυμίζω ότι εσείς στο site μας kiss929.gr μπαίνετε στην κεντρική σελίδα, θα βρείτε το διαγωνισμό «Πες το και έφυγες». Εκεί λοιπόν πατάτε, μπαίνετε στη σελίδα την επόμενη και δηλώνετε συμμετοχή. Διαλέγετε το νησί που θέλετε, γράφετε τα στοιχεία σας και αυτομάτως παίρνετε μέρος στις δύο κληρώσεις που γίνονται καθημερινά για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Περιμένουμε να ακούσουμε και την επόμενη γραμμή μας, αν θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Kiss929.gr λοιπόν, πες το και έφυγες, ο καλύτερος καλοκαιρινός διαγωνισμός παίζει εδώ στον 92,9 Kiss. Δεν έχουμε γραμμή ούτε στη δεύτερη προσπάθεια. Συνεχίζουμε με την τρίτη. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90's του Now εδώ στον 92,9 Kiss. Να έχετε το μυαλό σας, το τηλέφωνο σας, μην χτυπήσει. Πρέπει να απαντήσετε γρήγορα. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί στην τρίτη προσπάθεια. Δουλεύουν όλοι τέτοια ώρα, τι γίνεται.
1: Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
0: Μάλλον δουλεύουν όλοι τέτοια ώρα, οπότε συνεχίζουμε με script. Σε λίγο έρχονται και οι Måneskin στον 92,9 Kiss.

0: 3 πριν από τις 5, μείνετε εδώ στο 92,9 και σε λίγο ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Έχουν για εσάς το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Να θυμάστε καλά λοιπόν την πινακίδα σας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για τη παρέα. Γεια!
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Drive. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
16: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
17: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
20: It's Teddy Swims.
21: This is The Weeknd.
17: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
22: Δεν είμαι ολόκληρη.
23: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
17: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
18: Καλό απόγευμα και πάλι σε όλους. Ένα λεπτό μετά τις 5 στο 92,9 εκεί είναι Τετάρτη, σήμερα 8 Ιουλίου. Και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
19: Καλησπέρα, Ελένη.
18: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Μέχρι τις 7 μαζί σας. Ποια πινακίδα φέρνει πρόστιμο 1500 ευρώ σε σπίτια και επιχειρήσεις?
19: Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελίν.
18: Και θα παίξουμε φυσικά όνομα φυτό ζώο πράγμα, ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90's του Now επιτυχίες.

0: Six Days στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Είναι Τετάρτη σήμερα, βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 8 Ιουλίου. Η θερμοκρασία καλά κρατεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, λίγο χαμηλότερα βέβαια στα βόρεια προάστια.
1: Ναι.
0: Να πούμε πως αύριο βλέπουμε βροχές. Έχει βγει ο τόμος δηλαδή ότι αύριο θα βρέξει.
1: Ξαφνικά εμφανίστηκε πάλι η βροχούλα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες δεν την είδαμε,
1: όχι,
0: αλλά σήμερα εμφανίστηκε και βαρβάτη τουλάχιστον εδώ.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Αλλά και οι φήμες τι θέλουν να έρχεται αύριο. Η θερμοκρασία στους 33, στην Κυριακή ανεβαίνει αρκετά, πάει 37 και βαρβάτη τουλάχιστον εδώ.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Αλλά και οι φήμες τι θέλουν να έρχεται αύριο. Η θερμοκρασία στους 33, στην Κυριακή ανεβαίνει αρκετά, πάει 37-38.
1: Οπα.

0: Πάνω στο Καλαμάκι και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα στα δύο Βασιλής, Αμαλίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
1: Το τέλος του μήνα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ο δαχτύλιος μας λέει γεια.
0: Πάει διακοπές.
1: Και αυτός να μην πάει να ξεκουραστεί ο καημένος.
0: Να κάνει κανένα μπανάκι.
1: Ναι. Νομίζω ότι επιστρέφει πάλι Οκτώβριο ή κάτι τέτοιο.
0: 20 Οκτωβρίου αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Κάπου εκεί.
1: Τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 25.
0: Οκτώβριο ξεκινάει πάντα. Αλλά τώρα πότε ακριβώς.
1: Δεν έχει σημασία. Πάντως οι διακοπές του είναι βαρβάτες. Από Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο.
0: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
1: Εγώ, εσύ. Να μαλώσουμε τώρα ποιος θα τα βλέπει.
0: Όχι, εσύ είναι όλοι μαζί.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι αμέσως μετά θα δώσουμε και καύσιμα σε κάποιον από εσάς. Θα του βάλουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον Κις και την Ελίν σε λίγο.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

Roxette, it must have been love από τα 90's φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss και στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Και ήρθε η ώρα τώρα για καύσιμα. Σε κάποιον από εσάς μπορεί να βάλουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ.

0: Από την Ελίν φυσικά. Unleaded Crystal Next είναι τη Ελίν και είναι η επόμενη γενιά μόλι τη βενζίνη, σχεδιασμένη για να σου χαρίζει περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τέτοια θα βάλετε, εκτό αν έχετε άλλου είδου καύσιμο. Πετρέλαιο κίνησης δηλαδή. Άξι, θα βάλετε ό,τι, ναι, ό,τι έχετε ανάγκη τέλος πάντων. Εμείς θα δώσουμε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ σε κάποιον που θα έχει πινακίδα η οποία θα τελειώνει, οι τρεις τελευταίοι της αριθμοί δηλαδή, θα είναι ίδιοι, ακριβώς ίδιοι και με τη σειρά που θα τους ακούσουμε, με τους αριθμούς που θα βάλουμε τώρα. Για πάμε.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 9, 7, 7.
4: 977 ψάχνουμε σήμερα.
0: Ωραία. Ποιος έχει πινακίδα που τελειώνει σε 977. Όποιος έχει τέτοια πινακίδα, μας καλεί τώρα στο 210-80-50.000. Δίνουμε και ένα περιθώριο 5 λεπτών.
4: Ναι.
0: Θα του βάλουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελίν. Θα του δώσουμε το Kiss Fuel Pass δηλαδή. Οπότε...
4: 2-10-80-50.000 αν η πινακίδα του οχήματός σας τελειώνει σε 977.
0: Ωραία, τέλεια. Και όσο εσείς θα ψάχνετε το τηλέφωνο για να μας καλέσετε, πάμε να ακούσουμε Ellie Kelly.

0: Harry Styles, As It Was, πάντα στο 92,9 εκεί, με όλες τις επιτυχίες 90's, ο οποίος Harry Styles κατέκτησε ρεκόρ Guinness με το μεγαλύτερο σερί συναυλιών στο Wembley.
1: 12 sold out εμφανίσεις, όχι μία για δύο.
0: Ναι,
1: ναι βέβαια.
0: Για πες.
1: Τι να σου πω άλλο,
0: να
1: ότι
0: σου...
1: έχει τη μεγαλύτερη ναι. συναυλιακή residency για καλλιτέχνη στο εμβληματικό στάδιο που είναι το Wembley και ξεπέρασε ακόμα και τους Coldplay. Που είχαν 10 συνεχόμενες συναυλίες.
0: Ναι. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε στείλει να δείτε τον Harry Styles στο Key Summer World Concerts 2026 φέτος. Κάποιος από εσάς πήγε, τον είδε και τον απόλαυσε και τον ευχαριστήθηκε.
1: Τι ωραία.
0: Και έχουμε και συνέχεια φυσικά.
1: Εννοείται.
0: Κατά τα άλλα, να πω το εξής. Αφού δεν μπορώ, θα σκάσω. Πρέπει να το μοιραστώ αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο δώσαμε τρεις αριθμούς. Το 977 έχουμε το Kiss Fuel Pass. Το ξέρετε,
1: ναι.
0: το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ότι αυτός ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εδώ στο Kiss. Και εξασφαλίσαμε για εσάς, με συνεργασία με την Ελλήν, 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Σας βάζουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μας πήρε κάποιος τηλέφωνο και είπε, παιδιά, είναι λίγα τα 50 ευρώ.
1: Ναι. Προφανώς αυτός θα του φανήκαν λίγα και το fuel pass που έδινε το κράτος. Οπότε θα απαξίωσε να πάει να τα
0: μπορεί,
1: πάρει.
0: Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που το 50 ευρώ καύσιμα τους φαίνονται λίγα.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι σκέψεις δικές σας. Και επειδή έγινε αυτό το περιστατικό, ξαναλέμε τους τρεις αριθμούς έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί 977. Όποιος έχει την πινακίδα από το 977, έχουν περάσει τα 5 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Εάν υπάρχει κάποιος που ακούει αυτή τη στιγμή και έχει πινακίδα που τελειώνει σε 977, ας μας καλέσει στο 210-85.000 να του δώσουμε τα 50 ευρώ. Εκτός και αν δεν το θέλει.
1: Ναι, νομίζω.
0: Γιατί θα του φανούν λίγα.

0: Kelly Clarkson, Because of You. Χτυπάει πάλι η γραμμή.
1: Χτυπάει και άλλη γραμμή.
0: Ναι. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να απαντήσουμε στο τηλέφωνο. Έτσι κι αλλιώς έχουμε κάποιον στον αέρα. Να πούμε ότι αν και αυτή η γραμμή έχει πινακίδα που τελειώνει 9.77, που δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε γιατί χτυπάει αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι συνολικά τρεις έχουν πάρει τηλέφωνο σήμερα.
1: Ναι, αυτή είναι η τρίτη που χτυπάει.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά στον Νίκο, ο οποίος δεν πρόλαβε, γιατί τον πρόλαβε ο Χριστόφορος. Γεια σου, Χριστόφορε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
0: Τι κάνεις? Μια χαρά.
2: Καλά, μια χαρά εσύ. Ωραία, μια χαρά. Τέλεια.
0: Λοιπόν, έχεις πινακίδα που τελειώνει σε 9.77?
2: Ακριβώς.
0: Τέλεια. Σου δίνουμε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ.
2: Μια χαρά τέλεια.
1: Τέλεια. Ωραία, είδες. Μια χαρά τέλεια, λέει ο άνθρωπος.
2: Για ποιο λόγο? Το είχαμε και πριν και το ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Έλατε.
0: Ακριβώς. Δεν το είχες
2: αδερφή. Δώρο, δώρο, ναι. Δεν κόστησε τίποτα.
0: Επίσης να απολύτως. Πω ότι γενικά ο Kiss, όσον αφορά με το συγκεκριμένο διαγωνισμό, εδώ και κάποια χρόνια έχουμε δώσει χιλιάδες ευρώ στο σύνολο σε καύσιμα.
2: Και θέλουμε... Ο κόσμος τι περιμένει, να του λύσουμε το πρόβλημα?
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλουμε να βοηθήσουμε, όσο... να δώσουμε σε όσους περισσότερο γίνεται. Καύσιμα.
2: Είναι τα καύσιμα μιας εβδομάδας. Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Μια χαρά είναι, έτσι, Χριστόφορε.
0: Χριστόφορε, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Νέα Σμύρνη.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι. Μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκτόσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
19: 92,9.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. Πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και τώρα πάμε έτσι μια βόλτα έξω. Δεν ξέρω, έχω πολύ καιρό βέβαια να δω το συγκεκριμένο θέαμα. Να έχουν κάνει καβάντζα σε κάποιο πεζοδρόμιο, στο δρόμο βασικά.
1: Στο δρόμο.
0: Με μια καρέκλα, με ένα καφάσι, με μια ζαρτινιέρα, με ένα γκόνο. Προκειμένου να μην πάει να παρκάρει κάποιος και να πάει αυτός που έχει βάλει το συγκεκριμένο αντικείμενο για να καβαντζώσει τη θέση.
1: Εγώ το συναντώ συχνά.
0: Ακόμα, όχι, εγώ το καιρό.
1: Εγώ το βλέπω και στη γειτονιά μου το βλέπω δηλαδή.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, δεν θα το βλέπεις για πολύ ακόμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα έχει χρηματικό πρόστιμο που θα φτάνει τα 350 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κάποιος το κάνει αυτό και τον δούνε, μπορούν να του κόψουν πρόστιμο 350 ευρώ. Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται, φυσικά και απαγορεύεται.
0: Ναι. Ο καθένας μπορεί να παρκάρει όπου θέλει. Ενώ στο δρόμο. Δεν μπορείς εσύ να πας να κάνεις κατάληψη. Εκεί δεν δικό σου.
1: Ναι. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι βάζουν πινακίδα μούφα ότι απαγορεύεται η στάθμευση. Ξέρεις.
0: Και από τι βρίσκουν αυτή την πινακίδα.
1: Μπορείς να την αγοράσεις. Πουλάνε παντού. Το θέμα είναι ότι για να βάλεις κάτι.
0: Εγώ μόνο μόνο που αυτό. Υπάρχει σκύλος, έχω δει. Το πάρκινγκ. Αυτό που λες δεν το έχω δει.
1: Ναι, ακόμα και για το πάρκινγκ που λες. Κανονικά, για να βάλεις τέτοια πινακίδα που να λες ότι απαγορεύεται γιατί υπάρχει είσοδος πάρκινγκ και τέτοια.
0: Α, για πες.
1: Πρέπει να έχεις βγάλει ειδική άδεια. Εάν δεν έχεις πάρει άδεια. Αν δεν έχεις πάρει άδεια.
0: Από πού την παίρνεις την άδεια?
1: Από την τροχέα.
0: Ότι έχω αυτοκίνητο μέσα στο.
1: Ακριβώς, ότι έχω πάρκινγκ και τα λοιπά. Οπότε παίρνεις την άδεια από την τροχέα. Εάν δεν έχεις πάρει άδεια.
0: Ήθελα να πάρω μία να βάλω.
1: Ξέρεις πόσο είναι το πρόστιμο εκεί?
0: Όχι.
1: 1500.
0: Δεν θα βάλω. Θα πάρω άδεια.
1: Πάρε πρώτα την άδεια για να είσαι νομιμότυπη.
0: Εγώ ξέρω κάποιον που έχει βάλει τέτοιο χωρίς να έχει αυτοκίνητο.
1: Το κάνουν.
0: Δεν μπαίνει εκεί αυτοκίνητο, το ξέρω σίγουρα. Και έχει βάλει τέτοια πινακίδα. Έχει πρόστιμο 1500 ευρώ αυτό.
1: Βεβαίως. Και το κάνουν και πολλές εταιρείες αυτό, ξέρεις. Και πολλοί από μαγαζιά ότι απαγορεύεται η στάθμευση. Είναι μόνο και καλά για τους πελάτες.
0: Ωραία, τώρα το είπαμε, το ξέρουν όλοι. Οπότε να κανονίσουν την πορεία τους.
1: Κανονίστε. Αν δεν έχετε άδεια, ξυλώστε τις πινακίδες γιατί έρχεται προστιματάκι.
0: Αλλά όντως εσύ ισχύει αυτό?
1: Ναι. Φυσικά και ισχύει.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Θα πάω να το κάνω. Θα πάω,
1: πήγαινε, δεν είναι μια, τίποτα.
0: Γιατί άμα με κλείσουν μετά, δεν θα βγω, μπορώ να βγω.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί... Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις στο Drive Times του 92,9.
1: Να σου πω κάτι. Αν έχεις βάλει τέτοια πινακίδα, ναι, απαγορεύεται λόγω πάρκινγκ, λόγω είσοδο κτλ. Και σε κλείσει κάποιος και φωνάξεις δικαιολογημένα την τροχέα και πεις: Κοιτάξτε, αυτός μου εμποδίζει το πάρκινγκ.
0: Α, θα σου πω πού είναι η άδειά σας.
1: Θα του κόψει μεν κλείσει αυτούν, αλλά θα ρωτήσουν και σένα μετά. Εσείς έχετε άδεια που έχετε βάλει την πινακίδα?
0: Έχω μείνει. Με ανοίξα τα στόματα.
1: Και θα πας και εσύ το προστιματάκι. Θα πας για μαλλί και θα βγεις κουρεμένη.
0: Τέλεια πληροφορία αυτή.
1: Ναι,
0: φανταστικά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα τι να σου πω. Ήθελα να δώσω τηλέφωνο για όνομα αυτό ζωο πράγμα, αλλά έχω φύγει. Πες το σύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Λοιπόν, όνομα φυτό ζωο πράγμα. Τηλεφωνήστε στο 210-80-50.000. Έχουμε μια ωραιότατη δωρεά επιταγή για τα TGI Fridays.
0: Έχουν βγάλει κάτι ωραία κοκτέιλ, φοβερά.
1: Φρουτώδεις
0: γεύσεις. Τα οποία είναι τέσσερα νέα signature cocktail. Εμείς θα δώσουμε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ βέβαια. Έτσι, οπότε και κοκτέιλ θα απολαύσουν και φαγητό.
1: Φαγητό σας.
0: Ωραίο, τέλεια. 2-10-85.000 και μέχρι να γίνει αυτή η ιστορία με το όνομα αυτό, πάμε να ακούσουμε τον Rack and Bowman στο Human. Maybe.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα. Και παίζουμε με τη Ρούλα. Γεια σου, Ρούλα.
1: Γεια σου, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ρούλα.
0: Από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Γεια σου, γεια. Από Πειραιά γενικώς σας ακούω. Αυτή τη στιγμή οδεύω προς το γραμματικό που πάω να δω την κόρη μου που είναι στην κατασκήνωση.
2: Α, μάλιστα.
0: Τέλεια, πόσο χρόνο είναι?
1: Είναι 15.
0: 15 και της αρέσει, ε?
1: Της αρέσει, ναι, της αρέσει πολύ. Η αλήθεια είναι και εμένα θα μου άρεσε.
0: Και εμένα θα μου άρεσε.
2: Εσύ όταν ήσουν μικρή πήγαινες κατασκήνωση ή όχι?
1: Όχι, δεν πήγαινα, δυστυχώς.
0: Εγώ δεν πήγαινα γιατί στεναχωριόμουν ότι θα αφήσω τη μαμά μου.
2: Εγώ
0: ήμουν μαμόθρευτο.
2: Εγώ είχα πάει 3 καλοκαίρια ή 4.
0: Τα παιδιά μου τα έστειλα.
2: Ναι.
0: Και περάσαν πάρα πολύ.
1: Ωραία. Ναι, τους αρέσει γενικά.
0: Ρούλα μου, παίζουμε με το γράμμα Χ. Είσαι έτοιμη? Ναι.
1: Ναι, είμαι.
0: Ένα επάγγελμα.
1: Χειρουργός.
2: Ένα φυτό.
1: Χρυσάνθεμο.
0: Υποδιαίρεση του εκατοστού.
1: Χιλιοστό.
2: Πολύ γνωστό κυπριακό τυρί.
1: Χαλούμι.
0: Ένα όνομα.
1: Χρήστος.
2: Ένα ζώο.
1: Άλλο.
2: Ωραία.
0: Στο εμπόριο υπάρχει λιανική πόλη σκεή.
1: Χοντρική.
2: Παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο.
1: Χούμος.
0: Ένα αντικείμενο.
1: Χιόνι.
2: Μια πόλη.
1: Χίος.
0: Κοίτα, δεν είναι το χιόνι και πολύ αντικείμενο, αλλά...
1: Στον άνθρωπο.
2: Θα το πάρουμε σωστό, ρε.
0: Θα το πάρουμε,
2: μου.
0: Ναι.
2: Θα το πάρουμε σωστό, βρε Ρούλα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και εσύ θα πάρεις το ρεπτακί 50 ευρώ για τα DJ Fridays, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, να δώσεις και ένα φιλί στην κόρη από εμάς.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, ακούμε 92,9 εκεί. Σ' αγαπάμε Coldplay, ακούσαμε και το Clocks που επίσης αγαπάμε πολύ. Το συγκεκριμένο τραγούδι και το καλοκαίρι το αγαπάμε. Αυτό που δεν αγαπάμε είναι τα κουνούπια το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Το Outland Defense λοιπόν Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία ως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια.
1: Τώρα, για τις καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Outland Defense Long Protection που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών.
0: Φανταστικά. Οπότε λοιπόν φέτος το καλοκαίρι μπορούμε να απολαύσουμε τα πάντα έξω, στον κήπο μας, στην αυλή μας, στην εξοχή, χωρίς κουνούπια. Η αξιοπιστία του Outland τώρα και στο φαρμακείο.

0: Sport News, powered by Bet365.
1: Στο πρωτάθλημα του Wimbledon 2026 συνεχίζονται οι πρώιμοι τελικοί στο μονό ανδρών και γυναικών, καθώς η διοργάνωση μπαίνει στην τελική ευθεία. Στα διεθνή φιλικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρακόβ. Οι αγώνες του Ευρωπαϊκού ημερολογίου ποδηλασίας δρόμου είναι σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων και το Sibiu Cycling Tour στη Ρουμανία.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
5: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Είσαι στον Kiss.

0: κάνει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Πες μας ζωή πες. more.com.artinfo.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολοκληρή.
12: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
14: Καλό απόγευμα και πάλι σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, δεύτερη ώρα του Kiss Drive Time. Γεια σου, Αλέξανδρα, και πάλι.
15: Γεια σου και πάλι, Ελένη.
14: Πώς θα σώσουμε το κινητό μας από την υπερθέρμανση στην παραλία?
15: Πώς θα κόβουν πλέον κλήσεις οι τροχονόμοι?
14: Όχι με εκείνο το ροσμπλοκάκι.
15: Όχι.
14: Και βέβαια θα παίξουμε το Kiss Soundcheck. Είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε αν σήμερα θα βρείτε αυτό το καταπληκτικό ήχο που έχουμε βρει. Αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο.

0: 30 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Έπεσε ένα βαθμό από πριν. Μια ώρα που το κοιτάξαμε πάλι. Υπενθυμίζουμε ότι πως αύριο βλέπουμε ότι θα βρέξει. Θα δείξει. Mm-hmm. Και να πούμε επίσης ότι η ιδέα με τις τροχέας περνά σε μια νέα καινούργια εποχή. Καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων. Τώρα, με τι θα αντικατασταθεί αυτό, με τι λέτε?
1: Ψηφιοποιείται.
0: Ναι, με ειδικά tablets.
1: Και smartphones. Ναι. Θα είναι εξοπλισμένη η τροχέα πλέον σιγά-σιγά.
0: Να πούμε επίσης ότι η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS email. Επίσης πάβει ταλαιπωρία για ενστάσεις και αιτήματα πολιτών, καθώς θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα.
1: Τα πάντα όλα θα γίνονται ψηφιακά.
0: Δεν θα έρχεσαι δηλαδή σε επαφή με κάποιον να του πει ψηφιακά.
1: Ναι. Θα πηγαίνει κανονικά ψηφιακά. Οπότε. Ναι.
0: Επίσης με τη νέα υποδομή, να το πούμε και αυτό, προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Δηλαδή δεν θα πηγαίνεις εσύ να τα αφήσεις κάπου και να λες, ωραία, μην μου το παίρνει, μην ακυρώ, μην. Εξαφανίζεται ξαφνικά, ηλεκτρονικά, οπότε δεν θα έχει.
1: Και ξέρεις, μερικοί το εκμεταλλεύονταν αυτό μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί το είχαν και στο wallet, αλλά το είχαν και στη φυσική μορφή. Οπότε, αν τους αφαιρούσαν το δίπλωμα, ο τροχονόμος.
0: Μισό λεπτάκι, από το wallet το κατεβάζει, ξέρω τι θες να πεις. Από το gov.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται. Δεν το αφαιρούσαν από τον gov.
1: Δεν το αφαιρούσαν από τον gov. Οπότε, αν συνέχιζε.
0: Δεν υπήρχε το σύστημα να αφαιρείται από τον gov.
1: Ακριβώς. Τώρα θα υπάρχει.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε, ναι, θα δεσμεύεται και δεν θα μπορείς να την κάνεις έτσι.
0: Για να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους. Κάνεις ή μένεις ακίνητος?
1: Κοίταξε, τα πράγματα είναι έτσι και έτσι. Με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρτιτού και η Αλεξάνδρας. Η Ποσειδώνος κολλάει από την Κλειφάδα μέχρι το Καλαμάκι. Η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή. Η Μεσογείος του Παπάγου. Η Καποδιστρίου από την Κηφισίας μέχρι τη Βεϊκού. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη και ο Κηφισός ο αγαπημένος προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλαιο, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίου Αναργύρους. 92,9 Kiss. This is Kiss. Yo, listen up. Here's the story.

0: Ευχής Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα να τσεκάρουμε και το σημερινό μας ήχο, ο οποίος είναι ίδιος με χθες.
2: Είναι ο χθεσινός, ναι.
1: Που δεν το βρήκε κανείς. Ναι. Ο ήχος λοιπόν είναι...
2: Είναι ζωάκι, αλλά δεν μοιάζει με μηχανάκι λίγο που μαρζάρει.
1: Όχι.
2: Με παπί.
1: Όχι.
2: Εμένα γιατί μου το θυμίζει.
1: Παπί κανονικό, ναι, αλλά παπί μηχανάκι όχι. Mm. Αλλά δεν είναι παπί.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Οπότε παιδιά, πάμε να ακούσουμε τις χθεσινές απαντήσεις, έτσι ώστε σήμερα που θα μας στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber, στο 6942-929-929, να μην χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτές.
2: Ναι.
1: Για να μπορέσετε να το βρείτε και να κερδίσετε.
2: Για πάμε.
3: Μήπως είναι παπιά.
4: Πρέπει να βρει παπιά.
5: Μήπως είναι βατράχι.
6: Είναι ήχος γουρουνιού. Θα πω ότι είναι βουβάλι.
7: Το ζώο που ακούγεται είναι αγριόπαπι.
8: Μήπως το ζώο είναι καμήλα ή λάμα.
9: Είναι φώκια, καλησπέρα.
1: Ναι.
2: Αυτά απαντήσατε χτες.
1: Για να το βάλουμε άλλη μία. Έτσι, θέλω να κάνω αυτό.
2: Καλά το κάνεις. Okay.
1: Τι ζώο είναι αυτό?
2: Αυτό
1: θέλουμε να μας πείτε και να μας στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Πάμε άλλη μία.
2: Πάμε.

0: Alex Warren Ordinary, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Ο ήχος που ψάχνουμε από χθες είναι αυτό το ζωάκι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πουλί, δεν είναι πτηνό, δεν είναι ερπετό. Πριν από λίγο ακούσαμε πολλές απαντήσεις και έχουμε ακόμα περισσότερες σήμερα. Να δούμε τι λένε για το συγκεκριμένο.
2: Είναι Γιόνης.
0: Γιόνης.
1: Ο Γιόνης, ε.
2: Καλησπέρα Ελένη και Αλέξανδρε. Νομίζω ότι είναι Γλάρος. Είμαι η Ξένια. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε σένα.
3: Καλησπέρα στην παρέα. Σαν Χίνα ακούγεται. Ευχαριστώ.
1: Χίνα την είπαμε χτες.
0: Δεν είναι Χίνα.
4: Καλησπέρα Κις. Μήπως ο ήχος είναι από Βάτραχο.
1: Το Βάτραχο τον είπαμε χτες.
0: Wax, κάνει ο Βάτραχο.
5: Καλησπέρα Κις. Μήπως είναι κοράκι.
1: Α, κοράκι. Είναι κάτι καινούριο.
6: Καλησπέρα. Είναι χελώνα.
1: Χελώνα, ε.
0: Ναι.
1: Okay.
7: Ήχος είναι πάπια.
0: Δεν είναι πάπια, το είπαμε και χθες.
1: Ναι, παιδιά.
8: Καλησπέρα Κις. Νομίζω ότι το ζωάκι αυτό είναι Βάτραχος.
1: Να, και άλλο Βατράχι.
0: Δεν είναι τόσο μικρό ζωάκι αυτό.
9: Καλησπέρα. Αυτό που ακούγεται είναι Χίνα.
0: Δεν είναι πτηνό, δεν ανήκει στην κατηγορία των πτηνών, δεν είναι μικρό.
1: Mm-hmm.
10: Καλησπέρα. Μήπως είναι πέρδικα.
1: Πέρδικα, μάλιστα.
11: Μήπως είναι Γλάρος.
12: Καλησπέρα Κις. Μήπως το ζώο που ακούσαμε είναι υποπόταμος.
1: Υποπόταμος, μάλιστα.
0: Όχι, δεν το βρήκαμε.
13: Καλησπέρα Κις. Μήπως είναι υποπόταμος.
1: Κι άλλος υποπόταμος. Okay.
14: Καλησπέρα, είναι ξεκάθαρα υποπόταμος.
1: Ξεκάθαρα κιόλας. Είμαι σίγουρος.
15: Καλησπέρα Κις, είμαι ο Νίκος. Πιστεύω ότι είναι μικρό γουρούνι.
1: Μικρό γουρούνι, okay.
0: Κοίταξε, με τους υποπόταμους και τα γουρούνια αρχίζουμε και πλησιάζουμε λίγο. Όχι ότι είναι αυτό, δεν είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Αλλά δεν είναι σίγουρα σε κάτι σε πάπια, Χίνα, Βατραχό. Τι άλλο είπαμε εκεί.
1: Ναι. Η Έφη έστειλε γραπτό μήνυμα και λέει: Γεια σας, παιδιά. Μια φορά περπατώντας στην εξοχή, άκουσα ένα τέτοιο ήχο και μου είπαν ότι είναι τα κουνάβια. Μήπως είναι, όχι, δεν είναι ούτε
0: δεν
1: τα
0: είναι
1: κουνάβια.
0: Τα κουνάβια.
7: Μήπως είναι κανένα πουλί, καμιά μπεκάτσα.
0: Δεν είναι πουλί.
1: Είπε ο άνθρωπος, μήπως είναι. Εντάξει, αναρωτιέται.
16: Καλησπέρα Κις. Μήπως είναι γουρούνι.
1: Είπαμε ότι δεν είναι γουρουνάκι.
17: Είναι μια Χίνα.
0: Όχι.
1: Ούτε Χίνα, γιατί
0: είπαμε,
1: λέτε
0: Χίνα. Είπαμε Χίνες, πάπιες και λοιπά, δεν είναι. Δεν, ναι. Ακούω, δεν μας ακούτε, δεν να σας βοηθήσουμε.
1: Δεν προσέξανε, δεν προσέχουνε, δεν προσέχουνε.
18: Ναι. Καλησπέρα Κις. Εγώ θα έλεγα πως είναι πόνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βλέπω και ερεινόκερος, δεν είναι ερεινόκερος, κάποιος, ναι, έγραψε.
1: Κι άλλος έγραψε Βάτραχος, δεν είναι Βάτραχος.
19: Καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης και υποθέτω ότι ο ήχος που ακούσαμε είναι μυρμικοφαγός.
0: Όχι,
1: μυρμικοφάγος.
0: Μωρέ. Όχι, okay. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό το πράγμα εδώ.
1: Να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Άλλο ένα, ναι.
2: Μήπως είναι ρινόκερος.
0: Όχι, όχι, δεν είναι ρινόκερος. Και
1: okay.
0: Έχουμε τη σωστή απάντηση σε γραπτή, όχι σε φωνητικό μήνυμα.
1: Ναι, γιατί δεν μας έστειλες φωνητικό.
0: Ο
1: Χρήστο, γιατί. Γιατί δεν μας έστειλε.
0: Γιατί μπορεί να μην μπορεί ο άνθρωπος να είναι σε κάποια φάση δύσκολη που δεν μας έστειλε φωνητικό μήνυμα ο Χρήστος. Ναι. Να το αποκαλύψουμε.
1: Βέβαια, εφόσον το έχει βρει.
0: Το έστειλε τώρα, οπότε ναι. Θα προλαβαίναμε να τον παίρναμε ένα τηλέφωνο να μας το πει live.
1: Θες να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Για πάρ' τον.
1: Περίμενε.
0: Για πάρ' τον να δούμε. Είναι αυτό που ακούμε και μας παιδεύει. Κοίτα, αν δεν το βρίσκανε, εγώ στο λέω. Θα κρυβόμουν κάτω από εδώ, από τον μπάγκο, να το πεις μόνος σου. Και θα βγαίνει αύριο.
1: Για πάρε.
5: Παρακαλώ.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Γεια σου Χρήστο.
5: Γεια σας.
0: Ναι, μήπως κατάλαβες.
5: Συγγνώμη, είμαι στη δουλειά και δεν μπορώ να ξέρω πώς να κάνω φωνητικό να στείλω στο τέτοιο. Το έγραψα μόνο.
0: Εντάξει,
1: το έγραψες, εντάξει.
0: Επειδή
1: okay.
0: Είναι η σωστή απάντηση η δική σου και είσαι ο μοναδικός που έχει απαντήσει σωστά σε αυτό τον ήχο, θέλουμε να μας πεις τι.
5: Μάλιστα.
0: Είναι.
5: Γνου.
0: Ναι.
1: Είναι το γνου. Εσύ το ήξερες, δηλαδή έχεις ξανακούσει γνου.
5: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Έβλεπα κάτι βιντεάκια στο TikTok.
0: Ναι.
5: Και είδα δύο γνου που τσακώνονταν άμα είναι κορκόδουλος ή κορμός και έκανε τον ίδιο ήχο. Και το θυμήθηκα από τότε.
1: Okay.
0: Είδες πολύ χρήσιμο το TikTok.
1: Σωστός,
0: τελικά.
1: Σωστός, βέβαια.
0: Είδες τι μαθαίνει κανείς, πώς κάνουν τα γνου.
1: Ναι, έτσι κάνουν.
5: Σωστά.
0: Λοιπόν, Χρήστε, είσαι ο μοναδικός, οπότε η δωρεπιταγή να πολιτεί είναι για σένα.
5: Εδώ στα Γιάννενα είναι αυτό σε εσάς. Πού μπορώ να το κάνω αυτό, δεν ξέρω. Να σου πω, εγώ δουλεύω τώρα και είμαι.
0: Δεν είσαι από Αθήνα, δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Okay.
0: Σημασία έχει ότι το βρήκες. Είδες άμα ο άνθρωπος είναι στην εξοχή. Είναι, δεν είναι.
5: Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει που κέρδισα την επιταγή ή άμα δεν μπορέσω να την πάρω. Απλώς ξέρεις γιατί στο λέω.
0: Ναι.
5: Απλώς έβλεπα τον ήχο και έλεγα το ξέρω εργαμότο, το ξέρω εργαμότο και έλεγα να το πάρω να το πω, δεν γινόταν.
0: Τέλεια.
1: Καλά έκανες,
0: σε ευχαριστούμε
1: Χρήστο.
0: Πολύ που μπήκες στον κόπο να μας πάρεις τηλέφωνο, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
5: Μάλιστα, okay, και εγώ.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
21: Έλα εδώ, δεξιά.
20: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
21: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
20: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
25: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
26: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Είσαι στον Kiss.
28: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
29: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
28: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
30: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
32: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
31: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
33: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
34: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. 92,9.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, πάντα στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90s του Now. Έχουμε και θεατρικές προσκλήσεις να δώσουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Για μια πολύ καλή παράσταση. Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτω στο Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ είναι η παράσταση και η προσκλήση που θα κερδίσετε.
1: Να πούμε ότι πρωταγωνιστούν Δημήτρης Παπα-Νικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσον Βροχίδης και Ταμίλα Κουλιέβα.
0: Μ' αρέσει η Ταμίλα Κουλιέβα πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: αν θέλετε να κερδίσετε τις προσκλήσεις, μπαίνετε στο site μας και δηλώνετε συμμετοχή. Τόσο απλά. Και να πούμε και τώρα κάτι που έβλεπα. Κάπου το διάβαζα, το έβλεπα, δεν θυμάμαι. Ταν Μάξιν είναι μια επικίνδυνη τάση, η οποία. Αυτά νομίζω στο TikTok έχουν ξεκινήσει.
1: Από εκεί βγαίνει, ναι, ναι. Είναι καταστροφή.
0: Κοίτα, γενικά οι γυναίκες θέλουμε να μαυρίζουμε το καλοκαίρι. Όχι μόνο και οι γυναίκες και οι άντρες, αλλά νομίζω περισσότερο οι γυναίκες. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά φωνάζουν όλοι οι δερματολόγοι ότι πρέπει να φοράμε μαντήλια ακόμα, υψηλό δίχτυ προστασίας, να καθόμαστε σκιά, μπλα μπλα μπλα. Οπότε νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες και οι περισσότεροι δεν βγαίνουμε έξω στον ήλιο να καούμε. Δηλαδή, εγώ προσωπικά αν βγω, κάηκα. Τελείως.
1: Αυτή η τάση λοιπόν προωθεί το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το έντονο μαύρισμα χωρίς αντιλιακό, παρά τους γνωστούς κινδύνους που εγκυμονούν.
0: Αυτοί που βγαίνουν influencers σε αυτά τα μέσα και λένε όλες αυτές τις κοτσάνες, επηρεάζουν κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή θα πάθει κάποιος κάτι, δηλαδή στο δέρμα βγαίνουν διάφορα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: δύσκολα τα πράγματα.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Και είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι να παίζεις.
0: Λοιπόν, δεν βγαίνουμε στον ήλιο. Φοράμε αντιλιακό.
1: Εννοείται.
0: Καθόμαστε στη σκιά. Προσέχουμε πάρα πολύ το δερματάκι μας. Και
1: επίσης,
0: όταν δεν φοράς και ένα προϊόν ή δεν προστατεύεσαι με κάποιο τρόπο, γερνάει το δέρμα.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, τώρα, άμα είσαι 20 χρονών και okay, θα το καταλάβει, μετά τα 45 και λοιπά, θα δει.
1: Ναι, από όπου και να το πιάσεις.
0: Μαύρες κοιλίδες και τα αυτά, πώς τα λένε.
1: Εντάξει, οι μαύρες κοιλίδες είναι το λιγότερο. Εδώ σου λέει ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα για καρκίνο του δέρματος. Δηλαδή, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Πάντως, να σου πω κάτι, έχω παρατηρήσει για τον εαυτό μου μερικές φορές που κάθομαι και χαζεύω βιντεάκια και συγκεκριμένα προχθές έβλεπα ένα βιντεάκι που μου πρότεινε κάποια με πολύ ωραίο τρόπο μία κρέμα και έλεγα α, το χάψα. Μετά είδα ένα άλλο βιντεάκι με την ίδια κρέμα που ανέτρεπε αυτά που άκουγα στο προηγούμενο βιντεάκι.
1: Άντε τώρα και να βγάλεις άκρη, εντάξει.
0: Όπα, ναι. Όπα, πάρε αυτό που ξέρεις και τελείωνε.
1: Βέβαια.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα θα έλεγα.

0: Σπύρος Ρωματσώτη και Τίνα Τέρνερ, Cosa de la Vita, Can't Stop Thinking of You, εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Αλήθεια.
1: Πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά γιατί έρχεται η Χριστίνα Γεννοπούλου. Να παίξω.
0: Με διώχνεις.
1: Εγώ όχι.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει, θα τα πούμε αύριο πάλι ακριβώς στις 5 το απόγευμα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Θα περάσετε σίγουρα καλύτερα και στη συνέχεια με τη Χριστίνα μας για τις επόμενες 3 ώρες με τις καλύτερες, μεγαλύτερες 90's νέα επιτυχίες. Σας αφήνουμε με Lady Gaga και Bad Romance.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
15: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή more.com.artinfo.gr.
17: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
18: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
17: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
19: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
2: This is The Weeknd.
17: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
1: Ναι, μου ολοκληρή.
5: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
17: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
7: Ένα μετά τις 7, Τετάρτη απόγευμα 8 Ιουλίου και έξω είναι σαν να νυχτώνει τώρα. Έχουμε μπόλικο φως από μόνοι μας μέσα μας και την καλύτερη 90's του Now μουσική για να την απολαμβάνεις μέσα έξω παντού. Είμαι η Χριστίνα Γενοπούλου και συνεχίζουμε παρέα στον 92,9 Kiss για τις επόμενες 3 ώρες. Ξεκινάμε με την έμαθα σήμερα και μουσικά Ανανά Club Super

The light in our soul, τα φώτα αναμένα. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο 92,9. Και στη νέα έμαθα σήμερα, το Netflix θέλει να γίνει YouTube. Και εγώ, J-Lo, μην το κάνουμε θέμα. Φέρνει λοιπόν βίντεο λίγων λεπτών από Vanity Fair, People κτλ. Καθένα το είδος του βέβαια. Σε άλλο είδος, για τους Αθηναίους, τέλος ο δακτύλιος επιτέλους. Θα ισχύει μέχρι 24 Ιουλίου, από 25 τέλος. Μετά, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Ποιος φεύγει, αρκετή είναι η αλήθεια. Από το Σαββατοκύριακο που έρχεται, τουλάχιστον αρκετός ξέρω εγώ που φεύγουν διακοπές. Ελπίζω να πλησιάζει και η δική σου σειρά. Ακούμε Teddy Swims στις επιτυχίες 90's του Now. Έρχεται και ο Justin Bieber.

0: Love yourself, ψυχοθεραπευτικός Justin Bieber στον 92,9. Kiss, τον χρειάζεσαι εκεί στην κίνηση αν ανεβαίνεις λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούσι. Επίσης φουλ Αττική Οδός προς τον κόμβο Μεταμόρφωση. Επίσης έχει κίνηση Βασιλίσσης Σοφίας σε Αμπελοκήπου, σε Κολωνάκι, και η Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί μαζί με λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Καλλιμάρμαρο έχει πολλή κίνηση. Σε χαρμόσυνα νέα τώρα στο Kiss Spotlight.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ο Έρος Ραματζότη το Σάββατο 4 Ιουλίου βίωσε μία από τις πιο σημαντικές οικογενειακές στιγμές της ζωής του. Η αγαπημένη του κόρη Αουρόρα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα παραμυθένιο σκηνικό στη Σικελία, με την οικογένεια και στενούς φίλους να βρίσκονται στο πλευρό του ζευγαριού σε μία ημέρα γεμάτη χαρά αλλά και έντονη συγκίνηση. Με πολλή συγκίνηση πάμε τώρα για πολύ σύντομη στάση αγορά και επιστρέφω στις επιτυχίες 90's του Now με Super Ballad από Aerosmith και Nespresso που μας τον σερβίρει Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
1: Περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
13: Πού πας ρε καραμούζα,
12: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Makes you happy, ο 92,9 Kiss πραγματικά, γιατί έχει για εσάς τις πιο υπέροχες αποδράσεις. Ένα τρίμερο για έως 4 άτομα. Σας κάνουμε δώρο σε executive μεζονέτα, με ιδιωτική πισίνα, με υδρομασάζ στο Ανεμονήσια Skyrian Living στη Σκύρο. Φανταστικό. Λοιπόν, δηλώνετε συμμετοχή στο Instagram. Ωραία φάση να πας στη Σκύρο, τριμεράκι φανταστικό, με την παρέα σου έως 4 άτομα, έτσι. Εκεί ιδιωτική πισίνα, φανταστικό τοπίο. Θα περάσετε φανταστικά. Βρίσκεται στο Μόλο, στην περιοχή Μόλου της Κύρου, μία από τις πιο αγαπημένες και γραφικές περιοχές του νησιού. Εκεί γεννήθηκε το Ανεμονήσια Skyrian Living, προσφέροντας στους επισκέπτες μία ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Δηλώνετε συμμετοχή στο Instagram το 92,9 Kiss και ο νικητής θα ανακοινωθεί Σάββατο 11 Ιουλίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Καλή επιτυχία!
1: 90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. The dumb game.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

0: πάμε προς τις 8 Falling. Έρωτες καλοκαιριού και καλοκαιρινή διάθεση. Μήπως θέλεις και καλοκαιρινό θεατράκι? Έχω προσκλήσεις την επόμενη ώρα διπλές για την καταπληκτική παράσταση Στρακαστρούκες με Δημήτρη Σαμόλη που κάνει μπαμ στην καρδιά μας. Και θα τις δώσουμε περίπου 8.30, 9 παρά 20. Έχουμε και την καλύτερη 90's του Now μουσική. Θα ακούμε για 55 λεπτά την επόμενη ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε τώρα για σύντομο break.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δελογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Ναι, μου ολοκληρή.
21: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Ο 92,9 Kiss δεν σταματά να σου κάνει δώρα, εκπλήξεις, υπέροχες εμπειρίες. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιανοπούλου. Συνεχίζουμε παρέα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πάμε προς το ηλιοβασίλεμα, κυνηγάμε ηλιαυτίδες. Λίγο ίσιος ο Κερούλης, έφυγε και το σύννεφο. Εμείς μένουμε παρέα. Έχω και διπλές προσκλήσεις για θέατρο αυτή την ώρα. Παράσταση Στρακαστρούκες. Έχουμε την καλύτερη νέντη του Να Μουσική και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

8 και 4 είμαστε σε Sunset Hour 92,9 και είσαι από το φεγγάρι στον ήλιο. Με ήλιο θα ξεκινήσει η αυριανή 5η 9 Ιουλίου, αλλά το μεσημέρι θα έρθουν τα συννεφάκια και μπορεί να ρίξουν τη βροχούλα που δεν έριξε σήμερα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, ευχόμαστε χρόνια πολλά στον Προκόπη. Έχει και προκόπο, όχι, έχει προκοπία. Χρόνια πολλά και καλά. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Η Αριάννα Γκράντε που θα ακούσουμε τις έχει περάσει όλες. Νότιες Left to Cry, πάντως κάνει καλό το θαλασσινό νερό στις αλλεργίες.

92,9 Kiss, Hey Hero. Ενρίκε, δε φιλάμε, δε γλωσσοφιλάμε τη θαυμάστρια στη σκηνή. Λοιπόν, μίλα μου αντρίκια, θα σου πω. Θα σου πω τα νέα, σύμφωνα με τις τελευταίες βιοιατρικές αναλύσεις έρευνες, η τεστοστερόνη στους άντρες έχει μειωθεί κατά 54% τα τελευταία 50 χρόνια. Σε αυτό, σύμφωνα με τις έρευνες, συμβάλλουν το στρες, η έλλειψη ύπνου, η διατροφή φυσικά και η ακτινοβολία από συσκευές. Και οι επιστήμονες συστήνουν να μην βάζεις το κινητό σου στη τσέπη, δίπλα ξέρεις που. Και τώρα θα ακούσουμε τον Benson Boone. Πώς τον κόβεις τον Benson Boone? Μια χαρά. Μια χαρά, και θα μας απαριθμίσει τα υπέροχα πράγματα που έχει στη ζωή του και τον ενεργοποιούν υπέροχα. Beautiful things.

Εκρηκτικός The Weeknd μαζί με The Swedish House Mafia. Και τώρα πάμε θέατρο με τον 92,9 Kiss. Σε στέλνουμε στην παράσταση Στράκα Στρούκες. Είναι το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακούλης. Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός βάζει την αγία ελληνική οικογένεια στο μικροσκόπιο. Κερδίζει εντυπώσεις με κριτικές να κάνουν λόγο για ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και πολύ πολύ μουσική. Λοιπόν, σε στέλνουμε στο θέατρο Όντα Μάρια Λικιβουγιουκλάκη στα Βρυλίσια στην παράσταση της Δευτέρας 13 Ιουλίου 9.30. Αν σε βολεύει, μπαίνει στο site μας Win on Kiss. Εκεί θα βρεις την ανάρτηση και συμπληρώνει τη φόρμα σου. Έρχεται αμέσως απαντητικό αν έχεις κερδίσει τη διπλή πρόσκληση παράσταση Στράκα Στρούκες. Και τώρα ακούμε Evanescence στις επιτυχίες 90's του Now. Αυτό είναι το υπέροχο Bring Me to Life.

0: Your husband is coming.
1: Ooh. Το ψάχνει ρε, where is my husband. Ο 92,9 Kiss με την Ελλήν σου δίνουν το Fuel Pass για να κάνεις όσες διαδρομές θέλεις, για να βρεις ό,τι όποιον ψάχνεις. Κέρδισε καθημερινά καύσιμα αξίας 50 ευρώ, διαγωνισμοί στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Την επόμενη ώρα έχουμε ένα ακόμη υπέροχο σερί από επιτυχίες 90's to now. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και τώρα θα κάνουμε μια πολύ σύντομη στάση από αγορά.
2: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Ήξερες ότι οι γυναίκες ανταποκρίνονται καλύτερα στο φλερτ όταν δεν πεινάνε?
1: Ναι, το ήξερα.
3: Έρευνες δείχνουν ότι η πείνα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους άλλους. Όταν δε τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα είναι χαμηλά, αυξάνεται η ευερεθιστικότητα και μειώνεται η υπομονή. Έτσι, οι ρομαντικές κινήσεις είναι πιο πιθανό να εκτιμηθούν όταν κάποιος είναι χορτάτος ή καλά.
1: Παΐστε μας πρώτα, μη μας φλερτάρετε αν δεν μας ταΐστε, μην τολμήσετε.
3: Προσυπογράφω κι εγώ. Αν θέλετε να με φλερτάρετε, θα έρθετε μαζί με ένα ταψί.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Heat. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τζον Χριστοφίλης. Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Ναι, μου ολοκληρή.
15: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνει πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Ωραία περνάμε. Τετάρτη βράδυ, 8 Ιουλίου, στον 92,9. Και είσαι με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένη 90's του Now μουσική. Θα ακούμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα ακούσουμε Bad Bunny, Ed Sheeran, Black Eyed Peas.
1: Faithless και πολλά ακόμη αγαπημένα. Θα σου πω για συναυλίες και για τη νέα Meconian Chocolate, η απάντηση στην Dubai Chocolate. Ξεκινάμε με Cosine.

92,9. Και σε εμείς οι γυναίκες θα αγαπάμε λίγο παραπάνω τον Ed Sheeran για αυτό το κομμάτι. Shape of You. Συμβαίνουν στην πόλη δυνατές συναυλίες, στις πιο αναμενόμενες συναυλίες αυτής της εβδομάδας. Έχουμε Robert Plant στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Αύριο είναι Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη, ο πρώην frontman των Led Zeppelin στο Λυκαβητό, από τις πιο εμβληματικές φωνές της ροκ ιστορίας, με σόλο πορεία που εντείνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το Σάββατο, με το καλό, στο Release Athens έχουμε Thievery Corporation. Λατρεύουμε να τους ακούμε καλοκαίρι κάτω από τα αστέρια. Θα τους δούμε, θα τους ακούσουμε στην πλατεία νερού μαζί με Wellers. Είναι η θρυλική μπάντα του Bob Marley. Πολύ ωραία, τζαμάρισμα καλοκαιρινό. Και τώρα πάμε στο Λατίνο. Bad Bunny, Nueva York.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Yes, έχουμε 2,5 ώρες μέχρι το Midnight Sky, συντονισμένοι στο 92,9 Kiss και σε 92.9.gr. Μας ακούς παντού και στις διακοπές. Και αν βρεθείς Μύκονο, πρέπει να δοκιμάσεις αυτή τη Mykonos Loves Dubai Chocolate. Είναι η απάντηση στη viral Dubai Chocolate, σου λέει. Και μάλιστα κάθε πλάκα μοιάζει με το πλακόστρωτο της Μυκόνου, έτσι, κάθε πλάκα σοκολάτα. Η ελληνική εκδοχή λοιπόν της viral σοκολάτας που παράγεται από τη Mykonos Chocolate αντικαθιστά όλα τα βαριά υλικά της πρωτότυπης συνταγής με αρώματα ελληνικού καλοκαιριού. Πολύ μου αρέσει αυτό. Η γεύση συνδυάζει παρθένο ελαιόλαδο, σικό, μαστίχα και γλυκάνισο. Θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω. Επιτυχίες να είναι του Ναού για 55 λεπτά αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε Faithless με το υπέροχο Insomnia. Έρχεται και ο Alex Warren με το Ordinary.

Τετάρτη βράδυ στο 92,9 Kiss. Παίζουμε αγαπημένη 90's του Ναό μουσική Save Me. Και είναι να μη σου τύχει αυτό. Αλλά αν η φίλη σου κρυφογουστάρει το αμόρε σου, πώς το καταλαβαίνει σύμφωνα με συμβουλό σχέσεων γάμου? Γενικά παίρνει το μέρος του, είναι περιποιημένη, το λες και περιπαραγωγή κάθε φορά που τον βλέπει και μιλάει για σεξ και υπονοούμενα μπλοκ τώρα. Έχει και άλλο εντωμεταξύ, γενικά σε υπονομεύει, πιθανώς αυτό είναι το πιο τοξικό σημάδι σύμφωνα με τις συμβουλοσχέσεων. Αν δηλαδή σε υπονομεύει όταν εκείνος είναι κοντά, π.χ. ξεστομίζει ιστορίες που τις έχεις πει εμπιστευτικά, όπως γκρινιάζοντας για τη μαμά του ή για κάποιες κακές συνήθειές του, είναι και αυτό ένα σημάδι και αμέσως το επικοινωνείς και σε αυτήν και φυσικά στο σύζυγο σύντροφό σου. Και έρχεται ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο από Total Touch, είναι το Somebody Else's Lover στο 92,9 Kiss.

δυσκολάκι να ξεγνώνεσαι συναισθηματικά. Undressed, ο Σόμπρ τραγουδά για όλα αυτά, για όλα όσα δεν λέμε εύκολα, για αυτή την ανασφάλεια που συνοδεύει την ερωτική σύνδεση, με πολύ τόλμη όμως. Και είναι πολύ ωραίο να είσαι αληθινός. Είσαι στον 92,9 και είσαι παρέα με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Από τις 7 το απόγευμα ακούσαμε επιτυχίες 90's του Now για αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Αύριο το πρωί 7 με 10 πες το και έφυγε στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Έχουν δώρο διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησάκι που εσύ διαλέγεις. Μπαίνεις στο site μας και σε 929.gr και δηλώνεις συμμετοχή για το αγαπημένο σου νησί. Εμείς σου χαρίζουμε ένα πολύ πολύ χρήσιμο δώρο για τώρα, για τις διακοπές, για το καλοκαίρι, διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλή συνέχεια, πολλά φιλιά.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να ακούσω καλημέρες τώρα, είστε πολύ εκεί.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι.
3: Καλημέρα σας βρε παιδιά.
1: Λοιπόν, με το γράμμα K παίζουμε. Ένα όνομα από K.
2: Κατερίνα.
1: Ένα ζώο που δίνει κλωτσιά στηριζόμενο στην ουρά του.
2: Καπρό.
3: Ένα φαγητό.
2: Καράτο.
1: Μια χώρα.
2: Κρατία.
1: Την έφτιαξε ο Νόε.
2: Τιβωτό.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Καταρίστρια.
1: Ένα φυτό.
2: Σκρίνος.
3: Παιδιά, μπράβο σας, είστε φανταστικοί και πυροβολήσατε, έτσι.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί πάντα να είσαστε έτσι, βλιάζετε και να μας κάνετε την ημέρα πάντα.
3: Ευχαριστώ.
2: Από όμορφη μορφότερη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
2: Ναι, μου ολοκληρή.
14: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ο Τάσος και η Μαρίζα είναι το πρώτο ζευγάρι Ελλήνων που γνωρίστηκε μέσω του Viber Dating και πλέον ετοιμάζεται να παντρευτεί. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι δυο τους ήταν οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού Καλά Στέφανα, κερδίζοντας επιταγή 25.000 ευρώ για να κάνουν το πρώτο βήμα της κοινής τους ζωής. Αυτά τα 25.000 κατάδοση στο Viber.
2: Τρελό. Μπαίνω τώρα στο Viber Dating.
1: Πού είναι αυτή η εφαρμογή, εγώ δεν την έχω δει. Πού είναι το Viber Dating,
2: γιατί εμένα εκεί θα μου βγει.
1: Μου βγάζει εμένα εδώ πέρα. Αλλά δεν πού είναι το Viber Dating.
2: Μπορεί και να είναι η μοίρα σου. Στο ταξί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ναι.
2: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Είστε η Μαρούσα.
1: Ναι.
2: Σας φωνάζουνε Ρούσα. Για πες, πότε δήλωσε συμμετοχή?
1: Προχθές.
2: Προχθές δήλωσε συμμετοχή και σήμερα φεύγεις για Ιδρά. Δηλαδή, ρε κοπελιά, πού αλλού έχουν συμβεί αυτά?
1: Αλήθεια, κόμπο, δεν το πιστεύω. Μου φτιάχνετε τη μέρα σου, εγώ κάθε μέρα σου λατρεύω. Φιλάκια πάρα πολλά.
3: Φιλάκια!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: 92,9.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. 92,9.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε